0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: So you are free. Now I can go home.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αλλά κατάλαβα τους άλλους.
0: Not understand. What a pity.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στη Θεσσαλονίκη στραμμένα τα βλέμματα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απόψε από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει. Το οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων φέρεται να έχει κλειδώσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμες παροχές, αλλά ξεκλειδώνεται σταδιακά σε βάθος τετραετίας, στέλνοντας το μήνυμα των μόνιμων μέτρων. Ο οίκος πιστολογικής αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3β σε θετικές αποσταθερές, καθώς αναμένει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοπία στην Πάτρα. Στην επιχείρηση κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στην Αλβανία, μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Ευαγγέλης Τάβος απίφθινε έκλειστους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Κάσο, τραγωδία με 65χρονη επισκέπτρια η οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατόν να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανώς ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο άνδρας, ο οποίος χθες το απόγευμα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα μάνδρας ειδηλίας και απειλήσει με μαχαίρια αστυνομικούς, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να τραυματιστεί στο θώρακα από υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεντρώνει σχολικά ήδη από τις 9 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του Κιαδά, Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν για τη χώρα του εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν σποραδικά πλήγματα και δεν πολεμούν αυτή τη στιγμή. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ και ότι έχουν αποδεκατήσει τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο, είπε. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και ουσιαστικά έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν, δήλωσε. Στην αθλητική επικαιρότητα, το Diamond League κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά τη νίκη του στο μεγάλο τελικό του επικοντό στις Βρυξέλλες. Τη δεύτερη θέση στο Άλμες Μήκος κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Vaughan Williams, από τους αγαπημένους συνθέτες της εκπομπής, που μας μεταφέρει στα τοπία της αγγλικής εξοχής και σε ένα βαθύ εσωτερικό ταξίδι. Five Variants of Dives and Lazarus, εμπνευσμένο από ένα αγγλικό παραδοσιακό τραγούδι. Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, Bryden Thompson στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Αλεξάνδρα Σκριάμπιν. Μαζούρκα, όπως 3 νούμερο 7. Από τα πρώιμα έργα του συνθέτη, Βλαντιμίρα Σκενάζη στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Φρέντερικ Σοπέν, το είδωλο του Σκριάμπιν, στα πρώτα του βήματα, πριν αναπτύξει την τόσο μοναδική μουσική του γλώσσα. Μαζούρκα, όπως 17, νούμερο 4. Έρικ Λου, στο πιάνο.

Κλοντ Ντεμπισί για τη συνέχεια, το απομεσήμερο ενός φάνου. Σύμφωνη ορχήστρα του Λονδίνου, Φρανσουά Ξαβιέ Ροθ, στη διεύθυνση. Ζωντανή ηχογράφηση από το Barbican Center του Λονδίνου στις 23 Απριλίου του 2017.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

Συνεχίζουμε την εκπομπή με Δημήτρη Σωστακόβιτς. Λέντο από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο. Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, Λέοναρντ Μπέρνστάιν στη διεύθυνση, Άντρε Πρεβέντ στο πιάνο.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Vaughan Williams, Lento από την Τρίτη Συμφωνία. Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, Sir Adrian Boult στη διεύθυνση. Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine. Το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης, εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Φέτος κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-31. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι τόσο μελετημένα και κοστολογημένα που τοποθετούνται σε ημερολόγιο, καθώς ο κ. Μητσοτάκης θα εξαγγείλει μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026. Επιδίωξη του μεγάλου Μαξίμου είναι να σταλεί μήνυμα στην κοινωνία πως η θετική πορεία της οικονομίας αρχίσει να φαίνεται γρηγορότερα και στο πορτοφόλι του πολίτη. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα, με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Στις 5 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθη, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6, στο Άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα του Αντιεξουσιαστικού Χώρου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στην Αλβανία, μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Στάβος απίστηνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεντρώνει σχολικά είδη ως τις 2 μετά το μεσημέρι στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ, Πειραιώς 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Καμιάνσκε στα κεντροδυτικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε η Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είναι 5η Σεπτεμβρίου, δηλαδή 248η ημέρα του έτους 2026. Στο γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο είναι η 19η φρουκτιδόρ του έτους 234. Στο ισλαμικό ημερολόγιο η 22η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ. Για τους Εβραίους είναι η 23η του μηνός Ελούλ του 5786 από κτήσεως κόσμου και για τους Ιρανούς η 14η του Σαχριβάρ του 1405. Κατά δε το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι Ζαχαρίου και Ελισάβετ, άρα λέμε χρόνια πολλά όπου πρέπει. Για τους καθολικούς πάλι είναι της Αγίας Τερέζας της Καλκούτας. Η μνήμη της οποίας τιμάται ιδιαίτερος από τους συμπατριώτες της στην Αλβανία. Κατά τα λοιπά, αν δεν το γνωρίζετε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γενιάδας. Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας. Και Παγκόσμια ημέρα κακώσεων νοτιού ομίλου. Εμείς εδώ αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Σαν ποιοι δηλαδή. Ο Κώστας Ράπτης που είναι στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Με το βλέμμα μας στραμμένο στην εκτός των συνόρων επικαιρότητα, αλλά και ο λιγοντή και στην εγχώρια. Και επί όλων αυτών θα έχουμε κάτι να πούμε, αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στη μουσική, ως γνωστόν τα λέει πάντοτε καλύτερα.

0: εικάζω ότι πολύ σύντομα η 6η Σεπτεμβρίου, για την αυριανή μέρα μιλάμε, θα μνημονεύεται ως ένα κάποιο ορόσημο στην πολιτική ιστορία της Γερμανίας μετά την επανένωσή της. Γιατί όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι θα δούμε για πρώτη φορά ένα από τα ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας, εν προκειμένου τη Σαξονία Άνχαλτ που διεξάγει αύριο εκλογές για το τοπικό της κοινοβούλιο, να περνά υπό την διακυβέρνηση της εναλλακτικής για την Γερμανία, του γνωστού ακροδεξιού μορφώματος. Και είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με την αγαπητή συνάδελφο Κάκη Μπαλή, που έχει μεγάλη συσσωρευμένη εμπειρία ως ανταποκρίτρια στην Γερμανία, και την καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ ήδη το πλάσαρα το θέμα μας, έτσι κάπως ηχηρά.
1: Με μια βεβαιότητα.
0: Ηχηρά. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε σε αυτή την εκτίμηση.
1: Οι δημοσκοπήσεις λένε, αν τις πιστέψουμε, ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία αύριο στις εκλογές θα πάρει γύρω στο 40%. Το 40% στην Ελλάδα μπορεί να θεωρείται αυτονόητο για αυτοδυναμία. Στη Γερμανία θεωρείται ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση, ας το πω έτσι.
0: Γιατί υπάρχει το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 5%, οπότε γύρω από το ερώτημα πόσες πολιτικές δυνάμεις θα περάσουν αυτό το όριο θα παιχτεί και ο συσχετισμός στην επόμενη τοπική βουλή της Σαξονίας Άνχαλτ.
1: Αλλά πρέπει να πάρει πάνω από 40% για να βγει κυβέρνηση αυτοδύναμη. Όσα κόμματα και να μπουν στη Βουλή.
0: Από εκεί και δηλαδή, πέρα όμως, ναι. Από εκεί και πέρα όμως, αν είναι η πρώτη δύναμη και με τέτοιο ποσοστό, η πολιτική λογική λέει ότι θα ηγείται του επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Εκτός και αν συνενωθούν σε κυβερνητικό συνασπισμό όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις, που θα μπορούσαμε να το πούμε και συνασπισμό των ετημένων βέβαια.
1: Νομίζω ότι θα είναι σε αυτό που έχεις απόλυτο δίκιο, είναι ότι η αυριανή μέρα θα είναι καμπή. Θα είναι καμπή είτε γιατί θα αντέξει λίγο ακόμα η προσπάθεια της υγειονομικής ζώνης γύρω από την ακροδεξιά της Γερμανία, αλλά θα δείχνει ότι ξεφτίζει, είτε γιατί πραγματικά θα γίνει κυβέρνηση, και το πιο πιθανό είναι και το πιο ενδιαφέρον θα είναι, όχι πιθανό, να γίνει κανονικά κυβέρνηση. Και όταν λέω κανονικά κυβέρνηση, εννοώ να είναι πρώτο κόμμα, να μην έχει αυτοδυναμία και να βρει κάποιον να συγκυβερνήσει μαζί του.
0: Αυτός ο κάποιος, μας λέει η λογική, δεν μπορεί παρά να είναι η Χριστιανοδημοκρατία, η οποία έχει αυτή τη στιγμή την πρωθυπουργία του κρατηδίου σε έναν συνασπισμό με σοσιαλδημοκράτες και ποιους άλλους.
1: Με σοσιαλδημοκράτες και πράσινους και με την ανοχή της αριστεράς.
0: Αν λοιπόν δεν έχουμε αυτοδυναμία της άκρας δεξιάς και δεν έχουμε βέβαια ένα συνεσπισμό των τεσσάρων υπόλοιπων δυνάμεων που προεξοφλείται ότι θα μπουν στη Βουλή, τότε θα έχουμε μια συγκυβέρνηση, θα έχουμε μια κατάργηση του λεγόμενου τείχους της υγειονομικής ζώνης απέναντι στην ακροδεξιά. Και αν δεν έχουμε αυτό, τότε θα πρέπει η Χριστιανοδημοκρατία να σπάσει ένα άλλο ταμπού της. Συγκυβέρνηση με τη συμμετοχή της αριστεράς. Γιατί είναι δύο οι υγειονομικές ζώνες, και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ complicated, και ό,τι και να γίνει αύριο θα είναι πάρα πολύ κακό για την γερμανική Χριστιανοδημοκρατία και για τον καγκελάριό της σε αυτή τη φάση, τον Φρίντριχ Μέρτς. Βέβαια, η πλειοψηφία των ανθρώπων, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, λέει ότι θα πρέπει να μιλάτε όλοι με όλους στην Σαξονία Άνχαλτ.
0: Άρα δεν υπάρχουν υγειονομικές ζώνες.
1: Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό, γιατί η AfD στην Σαξονία Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί από την Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος ως αποδεδειγμένα εξτρεμιστική δεξιά. Άρα θεωρητικά είναι όριμες οι συνθήκες εδώ και πάρα πολύ καιρό για το επόμενο βήμα, που ήταν τη συγκεκριμένη οργάνωση να μην τις επιτρέπουν τις συμμετοχές στις εκλογές. Όχι ότι τώρα πια έχει κανένα νόημα όλο αυτό, δηλαδή δεν μπορείς να απαγορέψεις το 40% σε ένα κρατήδιο.
0: Τι σημαίνει λοιπόν όλο αυτό το παιχνίδι?
1: Αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι σημαίνει ότι θα έχει την ευκαιρία...
0: Ότι σε κρατάω στο κατόφλι της εισόδου στην παρανομία και ταυτοχρόνως βέβαια η εκλογική δυναμική σε πάει στην πρώτη θέση.
1: Ακριβώς. Και μειώνεται φοβερά η αξιοπιστία αυτών που λένε ότι φρενάρουμε, εμείς δίνουμε τη μάχη για να φρενάρουμε την ακροδεξιά, γιατί θυμίζω ότι ο Νίν Καγκελάριος είχε καταγγείλει την πολύ αριστερή Μέρκελ ότι αυτή έφταιγε που έχει ανέβει τόσο η ακροδεξιά, και γι' αυτό είχε ορκιστεί ότι όταν θα γίνει πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών και στη συνέχεια καγκελάριος, θα καταφέρει σε χρόνο τετέ να μειώσει στο μισό τη δύναμη της ακροδεξιάς.
0: Ανταυτού βλέπουμε το 1/3 των ψηφοφόρων του να τον έχουν εγκαταλείψει μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, κατά τις δημοσκοπήσεις, και βλέπουμε...
1: Και τα ποσοστά της ΑΕΦΤΕ να έχουν διπλασιαστεί σε πανγερμανικό επίπεδο.
0: Κυρίως εις βάρος της Χριστιανοδημοκρατίας. Πολλοί λένε ότι αυτή η υγειονομική ζώνη εξελίχθηκε σε μεγάλη παγίδα, γιατί δέσμευε τους Χριστιανοδημοκράτες σε κυβερνητικές συνεργασίες με δυνάμεις στα αριστερότερά τους, άρα σε μη τήρηση του προεκλογικού τους προγράμματος, γεγονός που δημιουργούσε όλο και πιο τιμωρητικές διαθέσεις στον παραδοσιακό της ψηφοφόρο.
1: Πάντως έχουμε ξεχάσει λίγο το νόημα των λέξεων, δηλαδή είναι τρελά ουργουαλικά όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Η γερμανική χριστιανοδημοκρατία αυτή τη στιγμή λειτουργεί και κυβερνά μαζί με τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία πολύ πιο συντηρητικά από ό,τι έκανε πριν από 5 χρόνια. Πολύ πιο συντηρητικά. Δεν υπάρχει στροφή προς τα αριστερά από την γερμανική χριστιανοδημοκρατία. Υπάρχει αντιθέτως στροφή προς τα δεξιά και από τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή,
0: η οποία επίσης το πληρώνει χρόνια τώρα με εκλογική καταράκωση.
1: Ναι, και ακούγονται τρελά πράγματα και γίνονται, και ειδικά αν ακούσει κανείς τι λέει η ΑΕΤΕ, λέει απίθανα πράγματα. Δηλαδή, για να περιγράψουμε λίγο την πραγματικότητα στο Ζάξεν-Άνχαλτ, είναι ένα μικρό μέρος με 2 εκατομμύρια κατοίκους. Δηλαδή,
0: το ανατολικό τμήμα της
1: Γερμανίας. Είναι στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας, είναι 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ούτε η μισή Αθήνα. Είναι το πιο γερασμένο μέρος της Γερμανίας, έχει τους λιγότερους ξένους της Γερμανίας, και αυτό που λέει ο πολύ rock star αρχηγός της ακροδεξιάς εκεί, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, είναι ότι με το καλημέρα σας, τις πρώτες 100 μέρες, εμείς θα καταφέρουμε να πετάξουμε έξω όσους δεν είναι Γερμανοί.
0: Και... θα δημιουργηθεί διακρατηδιακή προσφυγιά.
1: Το αστείο είναι ότι δεν θα υπάρχει μία νοσοκόμα, ένας γιατρός, ένας υδραυλικός, ένας να δουλέψει στα χωράφια του Ζάξεν-Άνχαλτ, αν γίνει έστω και για μία μέρα αυτό που προτείνει και μιλάει με πάρα πολύ ύφος ότι θα τα καταφέρει ο Ζίγκμουντ.
0: Εγώ νόμιζα ότι η πρώτη προτεραιότητα για το κρατήδιο το συγκεκριμένο θα ήταν να προσελκύσει πληθυσμό, γιατί κάποτε πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια και τώρα έχει πέσει στα 2 εκατομμύρια, έχει μια συνεχή δημογραφική διαρροή από τότε που έπαψε να είναι καρδιά της ανατολικογερμανικής βιομηχανίας, και μάλιστα αυτή η διαρροή έχει και έμφυλο πρόσημο.
1: Ναι, ναι, δεν έχει μείνει γυναίκα ούτε για δείγμα. Καλά, είναι λίγο υπερβολικό αυτό, αλλά οι νέες γυναίκες φεύγουν και οι νέοι άντρες φεύγουν, αλλά φεύγουν πολύ περισσότερες νέες γυναίκες.
0: Γιατί αυτό?
1: Εάν θες να παντρευτείς σήμερα στην Ανατολική Γερμανία, ειδικά στο Ζάξεν-Άνχαλτ, είσαι υποχρεωμένος να ψάξεις να βρεις μια γυναίκα που να μην είναι Γερμανίδα.
0: Να τους πάμε λινίφες λοιπόν για να χαλαρώσουν. γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στα φύλλα?
1: Οι Γερμανίδες ήταν πάντοτε λίγο πιο τολμηρές και λίγο πιο πρόθυμες να ξεβολευτούν από τους Γερμανούς άντρες. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ έντονα μετά την ανοποίηση. Σύν ότι οι ανατολικογερμανίδες ήταν μεγαλωμένες σε μια συνθήκη πολύ πιο χειραφετημένη από τις δυτικογερμανίδες στις δεκαετίες του 70 και του 80. Mm-hmm. Είχαν παντού παιδικούς σταθμούς, ήταν αυτονόητο ότι οι γυναίκες δούλευαν, δεν θεωρούσαν ότι έπρεπε να μείνουν σπίτι και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους όπως ήταν το πρότυπο στην Δυτική Γερμανία, που το δεν το θεωρούμε πολύ πιθανό, αλλά ήταν πολύ πιο συντηρητική η λογική της οικογένειας με αυτή την έννοια στη Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στις δεκαετίες του 80. Οπότε όταν αυτές οι γυναίκες βρέθηκαν μετέωρες, όπως και οι άντρες μετά την ενοποίηση, και έπρεπε ξαφνικά να μάθουν να ζουν από την αρχή, ήταν πολύ πιο τολμηρές το να το κάνουν από τους συνομήλικους τους αρσενικούς.
0: Και ψάχναν την τύχη τους σε άλλο κρατήδιο.
1: Σε άλλο κρατήδιο και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως σε άλλο κρατήδιο. Το μεγάλο ανέκδοτο στην προεκλογική περίοδο που άκουγα τις προάλλες για την, αυτή η υπόσχεση ότι θα διώξουμε τους μη Γερμανούς, ρωτάει ένας δημοσιογράφος τον Ζίγκμουντ, ωραία, και ποιος θα φροντίζει τους γέροντες μες στα γυροκομεία, αφού όλοι, η συντριπτική πλειονότητα αυτή τη στιγμή των
0: φροντιστών
1: είναι από την Ασία, από την Ανατολική Ευρώπη κτλ. Και είπε, ας θα φέρουμε πίσω τους Γερμανούς που δουλεύουν στην Ελβετία. Δηλαδή, είναι αδιανόητο κάτι τέτοιο.
0: Θα εγκαταλείψουν τις όποιες επαγγελματικές ευκαιρίες τους έδωσε η Ελβετία
1: και
0: για
1: τα τριπλάσια
0: να
1: χρήματα.
0: Φροντιστές ηλικιωμένων.
1: Ακριβώς, και τα τριπλάσια χρήματα.
0: Κοινώς επιτρέπεται να λέει ο καθένας ό,τι του καπνίσει και αυτό να μην έχει εκλογικό κόστος. Αλλά το θέμα είναι ότι πιθανότατα, για να γυρίσουμε εκεί από που ξεκινήσαμε, αύριο ένα κρατήδιο της Γερμανίας, διόλου τυχαία στο ανατολικό της τμήμα, εκεί θα γινόταν η αρχή, θα αποκτήσει κυβέρνηση με πρωθυπουργό αυτόν τον κύριο που μόλις περιγράφαμε της ακροδεξιάς.
1: Νομίζω
0: τι σημαίνει ευρύτερα
1: αυτό. Αυτός ο κύριος πάντως θέλει πάρα πολύ να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό που δηλώνει είναι ότι εμείς μόνοι μας, αλλιώς όχι.
0: Και θα εξωθήσει όλους τους υπόλοιπους να συνεργαστούν αν δεν του χαρίσουν οι ψηφοφόροι την αυτοδυναμία.
1: Ακριβώς, και θα προσπαθήσει να σβρώξει όλους τους υπόλοιπους. Να φτιάξουν ένα σχήμα το οποίο δεν θα αντέχει ούτε και αστείο, δηλαδή.
0: Τετρακομματικό από τη Χριστιανοδημοκρατία μέχρι την αριστερά.
1: Ακριβώς, και χωρίς την δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις. Γιατί σε τοπικό επίπεδο διάφορα πράγματα δεν αλλάζουν. Και θα προσπαθήσει να ρίξει αυτή την κυβέρνηση μέσα στο επόμενο διάστημα και να βγει πραγματικά με αυτοδυναμία. Αυτό είναι το σχέδιο. Αυτή είναι η τακτική που θέλει να ακολουθήσει.
0: Σημειωτέων, για να εξηγήσουμε λίγο και τις εκλογικές καραμπόλες, για να αποκτήσει αυτοδυναμία η ακραδεξιά, θα πρέπει να κρατηθούν κάτω από το όριο του 5%, ταυτοχρόνως οι πράσινοι, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή λίγο πάνω από αυτό, και το κόμμα της Ζαραβάγκενγκρεχτ, σωστά?
1: Και οι φιλελεύθεροι.
0: Οι οποίοι φιλελεύθεροι όλοι λένε ότι είναι στα σίγουρα κάτω από αυτό το όριο.
1: Ναι, είναι στο 3% αυτή τη στιγμή, 3,5%. Και η συμμαχία Ζαραβάγκενγκρεχτ που είναι στο όριο μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας.
0: Αν από την άλλη πλευρά η συμμαχία Ζαραβάγκενγκρεχτ περάσει το 5%, είναι αδύνατο οποιοδήποτε άλλο σενάριο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια συμβαίνουν διάφορα παράξενα με τη συμμαχία Ζαραβάγκενγκρεχτ τους τελευταίους μήνες στην Ανατολική
0: αυτό
1: Γερμανία.
0: Το αριστεροδέξιο πείραμα που τελικά
1: ακριβώς
0: δεν πάει και πολύ καλά.
1: Όχι, πρώτον δεν πάει καλά. Δεύτερον, η Ζαραβάγκενγκρεχτ φλερτάρει με την ιδέα της διάλυσης της υγειονομικής ζώνης πολύ φωναχτά. Και γι' αυτό στο διπλανό κρατήδιο στη Θουρυγγία οι βουλευτές της συμμαχίας της αποχώρησαν μαζικά, δηλαδή από τους 15 ή 13 φύγανε, χθες 9 μαζί.
0: Φύγανε από το κόμμα.
1: Φύγανε από το κόμμα, ναι, και παραμένουν στην κυβέρνηση, γιατί στη Θουρυγγία συγκυβερνούν, παραμένουν στην κυβέρνηση με την Χριστιανοδημοκρατία. Στην Ανατολική Γερμανία συμβαίνουν τα πάντα. Όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί κυβερνητικοί. Θυμίζω ότι έχει κυβερνήσει η αριστερά στη Θουρυγγία με την ανοχή της Χριστιανοδημοκρατίας, αν μιλάμε για διάτριτες υγειονομικές ζώνες.
0: Και θα υπάρξει συνέχεια στις 20 Σεπτεμβρίου.
1: Και όχι εκεί. Έχουμε Μεκλεμβούργο, Πομερανία και Βερολίνο τις 20. Και θα είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα, θα είναι το Βερολίνο, που ήταν επίσης πάντοτε ένα
0: πειραματικό εργαστήριο.
1: Ναι, ακριβώς. Πάντως φαίνονται τα πράγματα πολύ σκοτεινά στη Γερμανία, και φαίνονται σκοτεινά στη Γερμανία γιατί κανείς...
0: Να εξηγήσουμε ότι στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή τη δημοσκοπική πρωτιά την έχει η αριστερά.
1: την έχει, παίζει στήθος με στήθος με την Χριστιανοδημοκρατία από την προηγούμενη εβδομάδα και τρίτη την ΑΕΦΤΕ, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Επίσης οι δημοσκοπήσεις είναι που στη Γερμανία συνήθως πάνε πάρα πολύ καλά. Στην Σαξονία Anhalt δεν πήγαν καθόλου καλά στις προηγούμενες εκλογές, πριν από 5 χρόνια ακριβώς. Θεωρείται ότι θα είχε διαφορά η Χριστιανοδημοκρατία από την ΑΕΦΤΕ μία μονάδα, έλεγαν όλες τις δημοσκοπήσεις. Και θα ήταν η πρώτη, η μία ξέρω εγώ με 27 και η άλλη με 28. Το ποια θα ήταν πρώτη πεζότανε. Τελικά βγήκε η Χριστιανοδημοκρατία με 37 και 17 μονάδες πίσω η ακροδεξιά. Την τελευταία στιγμή.
0: Μέχρι και απόλυτα προβλέψιμη η Γερμανία.
1: Ακριβώς.
0: Έχει και ήταν μια καλή.
1: Ναι, έχει κάνει και ένα θαύμα, εν πάση περιπτώσει. Είχε συμβεί. Δεν λέω ότι θα συμβεί το ίδιο τώρα. Αλλά.
0: Ό,τι δεν κόβουμε και το χέρι μας για όσα δημοσιεύονται.
1: Ναι, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές, αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας.
0: Η τελευταία μου ερώτηση είναι εξής. Τι σημαίνουν όλα αυτά που αναλύουμε έτσι διεξοδικά για τον καγκελάριο Μέρτς, τον οποίο προφανώς οι δικοί του φρόντισαν να μην εμφανίσουν στην Σαξονία Anhalt. Θεωρείται ότι πληρώνουν και τα τοπικά παραρτήματα της Χριστιανοδημοκρατίας μια διάχυτη δυσφορία προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά που θα βγάλει αύριο η κάλπη για την κυβέρνηση την κεντρική στο Βερολίνο και άρα για την Ευρώπη?
1: Ο Μέρτς είναι αυτή τη στιγμή ο πιο αδύναμος καγκελάρης που έχει περάσει με τα πολεμικά από τη Γερμανία, και αυτές οι εκλογές θα τον κάνουν ακόμα πιο αδύναμο όπως και να εξελιχθούν. Δηλαδή είτε γίνει το θαύμα και είναι σχετικά εύκολο να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση χωρίς την ακροδεξιά, είτε ακόμα χειρότερα αναγκαστούν όλοι μαζί να βρουν

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Το χειρόφρενο σε οποιαδήποτε αλλαγή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να είναι μαζί με τους Ολλανδούς και τους άλλους, τους Φιλανδούς και τους άλλους σφιχτοχέριδες. Κανένας δεν τον λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτή τη στιγμή. Και με δεδομένο ότι τα πράγματα και στη Γαλλία δείχνουν ότι θα είναι πολύ προβληματικά μετά τις εκλογές και την αποχώρηση του Μακρόν, όποιος και να τον ακολουθήσει, αυτές οι εκλογές θα είναι άλλο ένα λιθαράκι που θα δείχνουν ότι ό,τι καλά είχε η Γαλλογερμανική Συμμαχία για την Ευρώπη δεν έχουν πια ισχύ.
3: Ας το συγκρατήσουμε αυτό, νομίζω είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα και θα το βρούμε μπροστά μας. Ποιος θα το έλεγε ότι θα μας κάνει η γερμανική πολιτική ζωή να μην πλήττουμε. Ευχαριστώ θερμά τη δημοσιογράφο Κάκη Μπαλή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας.

0: περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές. Τότε που τραγουδούσαμε και το εννοούσαμε ότι people have the power, ο λαός έχει την ισχύ. Ενώ τώρα αναρωτιόμαστε μέχρι και ποιο είναι το νόημα των λέξεων όπως συζητούσαμε προηγουμένως. Τι θα πει αριστερά και τι θα πει δεξιά. Αλλά μου φαίνεται ότι αυτό είναι έλασον, διότι εδώ μένει ορθάνυχτο το ερώτημα τι θα πει πόλεμος και τι θα πει ειρήνη. Μπορεί επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ το κοινώς λεγόμενο πουλάω τρέλα να έχει καταστεί πρότυπο διακυβέρνησης για όλο τον πλανήτη. Αλλά 6 μήνες μετά την έναρξη της ιρανικής περιπέτειας του ενίκου του Λευκού Οίκου και των Ισραηλινών του φίλων, πραγματικά δεν δυσκολεύεται κανείς να περιγράψει το πού βρισκόμαστε. Διότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance προχτές μας είπε ότι δεν υπάρχει πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Βλέπετε τίποτα εχθροπραξίες? Το επανέλαβε αυτό ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, βέβαια στο πιο αγιέροχο όπως του ταιριάζει. Πάντα για να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο του πολέμου για την αμερικανική ισχύ. Πολλοί δεν τον αποκαλούν πόλεμο. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, επειδή για εμάς είναι παιχνιδάκι. Δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Το κάναμε στη Βενεζουέλα και κάναμε και αυτό. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο, υποστήριξε ο Τραμπ. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και ουσιαστικά έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν. Είναι αυτή η δήλωση για αρχή που θα ήθελα να σχολιάσει ο αγαπητός φίλος Θέμης Τζίμας, διδάκτορας δημοσίου δικαίου και ασχολούμενος ιδιαίτερα με την διεθνή πολιτική. Καλημέρα από τον Αθήνα 84. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε.
1: Γεια σας. Επίσης ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την πολύ ωραία εισαγωγή. Για να πω παρεπτόντως ότι αυτό που συζητούσατε πριν, τι είναι αριστερά και τι είναι δεξιά, η ίδια η επικαιρότητα και η πραγματικότητα δίνει απαντήσεις.
0: Δηλαδή,
1: αριστερά είναι αυτό που είναι, τίθεται ενάντια στον έναν ολοκληρωμένο υπεριαλισμό της εποχής, που είναι ΗΠΑ, και δεξιά είναι αυτή η οποία είτε με μισόλογα, είτε δια της σιωπής, είτε δια της σαφούς υποστήριξης, τίθεται στην πλευρά του υπεριαλισμού κλπ. Μια διάκριση. Περιγράφει το όλο, αλλά περιγράφει μια πρωτεύουσα αντίθεση πάνω στην οποία ορίζονται και οι δύο λέξεις για όσους φυσικά θέλουν να τις ορίσουν, έτσι.
0: Οπότε και πάλι δυσκολεύομαι να τοποθετήσω κάπου, για παράδειγμα, την κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία, η οποία τηρεί μια αξιέπαινα σαφή στάση στο πλευρό των Παλαιστινίων και νομίζω το πληρώνει ήδη αυτό, αλλά πλειοδοτεί από την άλλη πλευρά στις ψυχροπολεμικές εντάσεις με τη Ρωσία.
1: Διότι η κυβέρνηση Σάντσεθ είναι στην πραγματικότητα μια κέντρο δεξιά ως προς τα διεθνή τουλάχιστον και επομένως ως προς το μείζον. Είναι μια κέντρο σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Για να θυμίσω τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια που μόλις πέρασε 3 Σεπτέμβρη, ο σοσιαλισμός με τη σοσιαλδημοκρατία έχουν τόση σχέση όσο ο Φάντης με το Ρετσινόλαδο. Η σοσιαλδημοκρατία δεν ανήκει στην αριστερά από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και έρχονται, αλλά έχει τις αντιφάσεις που έχουν οι σοσιαλδημοκράτες στην εποχή μας και σε κάθε εποχή. Δεν είναι κάτι πολύ καινούργιο, δηλαδή και μια αριστερή κυβέρνηση μπορεί να πάρει προοδευτικές θέσεις για τις οποίες δεν αξιέπαινε. Ή και να φαίνεται και πάρα πολύ αριστερή σε σχέση με την πλειοψηφία των κυβερνήσεων. Δεν σημαίνει όμως ότι ανοίξει την αριστερά.
0: Να θυμηθούμε την κυβέρνηση Ζακ Σιράκ με υπουργό εξωτερικών τον Ντομινίκ Ντεβιλπέν το μακρινό 2003, όταν προετοιμαζόταν η εισβολή στο Ιράκ.
1: Ακριβώς. Ακόμα και τότε, θέλω να θυμίσω, ακόμα και η κυβέρνηση Σιμίτη τότε είχε κρατήσει μέχρι ενός σημείου μια στάση μαζί με τη Γαλλία και τη Γερμανία κάπως πιο κριτική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό δεν την καθιστούσε μια αριστερή κυβέρνηση. Απλώς μέσα σε ένα, και δεν είναι απλό αυτό, σε ένα περιβάλλον αντιδραστικό, ακόμη και αυτά τα ρήγματα στο ενιαίο της αντίδρασης, και εδώ μιλούμε για αντιδραστικές πια κυβερνήσεις, όχι απλώς δεξιές, ακόμα και αυτά τα ρήγματα μπορούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Δεν υποτιμώ δηλαδή την αξία αυτού που κάνει ο Σάντσετ ως προς την Παλαιστίνη, απλώς δεν είναι αριστερό.
0: Γιατί αντιδραστικές και όχι απλώς κυβερνήσεις, όχι απλώς δεξιές κυβερνήσεις?
1: Διότι πρώτον μιλάμε για κυβερνήσεις που υποστηρίζουν τη γενοκτονία, ένα. Δεύτερον μιλούμε για κυβερνήσεις οι οποίες υποστηρίζουν τον εκφασισμό. Ο Τραμπ συμπυκνώνει, επιταχύνει, προσωποποιεί, αλλά δεν είναι ο μόνος, τον εκφασισμό και στο εσωτερικό τον είπα, σε διαφορετική ένταση της Δύσης και επομένως και στο διεθνές περιβάλλον. Ο ίδιος του ο λόγος είναι τυπικός φασιστικός λόγος και η πράξη. Και επειδή επίσης θέλουν να προετοιμάσουν την Ευρώπη για έναν μεγάλο πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, ενδεχομένως αργότερα του Ιράν και της Κίνας, για ένα μεγάλο πόλεμο σε προετοιμάσεις εναντίον της Ρωσίας. Και ταυτοχρόνως επαναπροσδιορίζουν το εσωτερικό πολιτικό και θεσμικό κανονιστικό πεδίο προς την κατεύθυνση του περιορισμού της ελεύθερης έκφρασης. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε με την τάχτηση αντισημιτισμού με κριτική στο Ισραήλ, αντισημιτισμού και αντισιωνισμού και οι επακόλουθες κυρώσεις, τυπικές και άτυπες, είναι όλα αυτά μαζί που σας είπα είναι τυπικό εγχειρίδιο αντιδραστικών κυβερνήσεων και πολιτικών.
0: Συγγνώμη, έχει βυθιστεί σε κινούμενη άμμο η Αμερική στον Περσικό κόλπο και θεωρούν οι Ευρωπαίοι ότι είναι έτοιμοι για μια θερμή αναμέτρηση με την Ρωσία?
1: Έχω την αίσθηση ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες κυμαίνονται μεταξύ, κυμαίνονται στο εύρος που ξεκινά από τον απατεώνα, τον πολιτικό, την κατηγορία του πολιτικού απατεώνα, μέχρι τον πολιτικό τυχοδιώκτη. Αυτά τα δύο δεν
0: απέχουν
1: από μένα πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή ο πολιτικός απατεώνας μπορεί να προσφύγει στον πολιτικό τυχοδιωκτισμό. Και αυτό δεν αφορά μόνο την πολιτική ελίτ, αφορά ακόμη περισσότερο την οικονομική ελίτ. Την ανάγκη διάσωσης της ισχύως του 1% σε κοινωνίες οι οποίες δυσφορούν και της διάσωσης, εν προκειμένου στην Ευρώπη επιπλέον αυτού, της βιομηχανικής της υποδομής, η οποία σε άλλες βιομηχανίες σιγά σιγά δυσκολεύεται. Μάλλον σιγά σιγά, γρήγορα, δυσκολεύεται το ένα περισσότερο να ανταγωνιστεί τους Ασιάτες ανταγωνιστές της. Να φτάσει στους Ασιάτες ανταγωνιστές της. Επομένως, δεν είναι κρυφό, έχει ανακοινωθεί, σχεδιάζει έναν μετασχηματισμό της προς την πολεμική βιομηχανία, που η πολεμική βιομηχανία μπορεί να έχει εγγυημένη απόλυση, εάν προποδοτεί έναν πολύ μεγάλο πόλεμο.
0: Ζήσαμε αυτή την εβδομάδα μια ορισμένη επικοινωνιακή θύελα σε σχέση με την υβριδική επίθεση των Ρώσων στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η απάντηση του Πούτιν ήταν κάπως απαθής. Το συνέδεσε με την γερμανική εκλογική συγκυρία που αναλύαμε προηγουμένως στην εκπομπή. Και είπε ότι όλα αυτά έτσι κι αλλιώς δεν είναι προς το συμφέρον του ίδιου του γερμανικού λαού.
1: Εδώ έχουμε το εξής. Δεν μπορώ να ξέρω προφανώς τι γίνεται στα ενδότερα των εκατέρωθεν μυστικών υπηρεσιών και επιτελείων. Ξέρουμε όμως ότι σε σχέση με τα ρωσικά αεροδρόμια η χρηματοδοτούμενη και εξοπλιζόμενη από την Ευρώπη και την Αμερική η Ουκρανία έχει εξαγγείλει ότι θα τα χτυπήσει
0: τα πολιτικά αεροδρόμια.
1: Ναι. Επομένως αυτός ο βαρός το αν με κάποιο τρόπο θα τον βαδίσει και η Ρωσία, πιθανόν να τον βαδίσει. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια εκδοχή ανταπόδοτη. Από εκεί και πέρα, ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Γερμανός καγκελάριος πρέπει κάπως να διασωθεί και η προβοκάτσια είναι πολύ λογικό, την έχουμε δει έτσι και με τον αγωγό του φυσικού αερίου τον υποθαλάσσιο, ο οποίος καταστράφηκε με την σφαγή στην Πούτσα και τα λοιπά της Ουκρανίας, Έχουμε δει πολλές επιχειρήσεις προβοκάτσιας. Πολύ πιθανά να είναι μία εξ αυτών. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτόν τον δρόμο της κλιμάκωσης προς την κατεύθυνση ενός γενικευμένου πολέμου τον έχει ανοίξει, τον υποστηρίζει, τον διαφημίζει και τον ενισχύει η Ευρώπη και η Αμερική. Κάποια στιγμή στον χώρο θα μπει και άλλη πλευρά, αν δεν έχει μπει ήδη.
0: Με ορισμένα πισωγυρίσματα όμως, αν κάτι θέλουν να προλάβουν οι Ευρωπαίοι, μόλον αυτό το θόρυβο για τις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας, νομίζω είναι πολύ άμεσο το ότι ο Τραμπ το ξανασκέφτεται σε σχέση με το Ουκρανικό, εξού και η πληροφορία ότι σήμερα μεταβαίνουν στη Μόσχα και αύριο στο Κίεβο, είναι και αυτό χαρακτηριστικό, οι απεσταλμένοι του Στιβ Βίτκοφ και Τζαρετ Κούσνερ.
1: Ναι, βέβαια έχουν γίνει και άλλοι τέτοιες συνομιλιών άμεσων, έμεσων κτλ. Μάλλον ο Τραμπ ο ίδιος μάλλον θέλει να αποφύγει έναν γενικευμένο πόλεμο στην Ευρώπη, ο οποίος θα είναι και κατακλυσμιαίος παγκόσμιος πόλεμος. Νομίζω όλες ότι ο Τραμπ γυρνώντας πίσω θα ήθελε να έχει αποφύγει και αυτό που έκανε στο Ιράν. Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή ελέγχει στην πραγματικότητα, ακόμη και αν θέλει αυτό, το οποίο υποθέτω ότι σε ένα βαθμό θέλει, δεν είμαι σίγουρος σε ποιον βαθμό και με ποια συνέπεια, αλλά ακόμη και αν το θέλει, πολύ αμφιβάλλω ότι έχει τη δυνατότητα να το επιβάλλει στο αμερικανικό κράτος και στην αμερικανική διπλωματία.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή έχει κάτω από την ίδια μας χάλη δύο βαριά καρπούζια, την ουκρανική και την ιρανική κρίση.
1: Ναι, που είναι τα δύο καυτά μέτωπα.
0: Και ίσως είναι λογικό να θέλει να κλείσει το ένα μέτωπο.
1: Ενδεχομένως, πιθανολογώ ότι θέλει να κλείσει και τα δύο. Τα οποία στην πραγματικότητα είναι δύο μέτωπα μιας σπονδυλωτής παγκόσμιας αντιπαράθεσης. Και αυτό είναι που δεν μπορεί να κλείσει ο Τραμπ. Δεν μπορεί να το κατανοήσει, δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί είπα και πώς και ο ίδιος συμβάλλει το να βρίσκονται, είπα, σε μια οξυνόμενη παγκόσμια αντιπαράθεση και στρατιωτική με διαφορετικά μέτωπα. Δεν μπορεί να κατανοήσει λοιπόν ούτε πώς συμβάλλει ο ίδιος, ούτε ποια είναι αυτή, ούτε πώς θα βγει από αυτή. Γι' αυτό και ακριβώς φαίνεται και είναι ανεγμάτης στην πολιτική του. Δεν έχει ούτε αυτός και πιθανότατα και το επιτελείο του τα γνωσιακά και αναλυτικά χαρακτηριστικά που θα επέτρεπε να κατανοήσει τι κάνει και πού θέλει να πάει. Επιπλέον όμως δεν πάβει να είναι και ένα επιτελείο απαταιώνων. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στη ΣΥΠΑ και που σε πιο μακρό ιστορικό χρόνο είχαμε δει στην πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι η βαθιά διαφθορά του ηγετικού κατεστημένου, το οποίο προτάσει το δικό του βραχυπρόθεσμο συμφέρον και δεν είναι μόνο οι σύμβουλοι του Τραμπ, αυτό είναι κατεξοχήν το οικονομικό κατεστημένο, εσύ είπα, το οποίο προτάσει τη δική του βραχυπρόθεσμη κερδοφορία επί οποιοδήποτε εντός ή εκτός εισαγωγικών εθνικού συμφέροντος. Και γι' αυτό οθείται ξανά και ξανά και οθεί σε τυχοδιοκτισμούς, τους οποίους κάνανε και οι προηγούμενοι πρόεδροι, αλλά που ο Τραμπ έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα, ενώ κυρίως με το Ιράν. Αυτό είναι το αδιέξοδο του Τραμπ. Είναι δομικό. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, μακάρι να διαψευτώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτύχει αυτή τη στιγμή μια σταθερή ειρήνευση στο Ρωσο-Ουκρανικό.
0: Ας το κρατήσουμε, ενώ περιμένουμε τα νεότερα από αυτή την αποστολή των Κούσνερ και Βίτκοφ σε Μόσχα και Κίεβο. Ευχαριστώ θερμά τον διδάκτορα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Θέμη Τζίμα. Καλό Σαββατοκύριακο από την Αθήνα 94.

0: Έλατε να μιλήσουμε, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, για κοινότητες μνήμης. Γιατί κοινότητες μνήμης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Ravensbrück, Χορτιάτης, Ανοκαριόφυτο, είναι το θέμα της Εσπερίδας που διοργανώνουν ο Δήμος Ξάνθης, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος και το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Δράσης Ιστορίας Μνήμης Πολιτισμού, την Τρίτη που μας έρχεται στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Βιργινία Τσουδερού της Καπναποθήκης Π, πάντα στην Ξάνθη, με αφορμή την 82η επέτειο της σφαγής του Άνω Καριοφύτου. Στις 2 Σεπτεμβρίου άλλωστε είχαμε και την 82η επέτειο από το ολοκαύτωμα του Χαρτιάτη. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον εκ των πρωτεργατών αυτών των πρωτοβουλειών, Νίκο Κοσμίδη, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σε εσάς και στο κοινό σας.
0: Βλέπω ότι εκεί στην Ξάνθη με τα ζητήματα των ανοιχτών λογαριασμών μας με την ιστορία δεν κάθεστε ήσυχοι.
1: Ναι, και προσπαθούμε όχι μόνο στην Ξάνθη, αλλά να επεκτείνουμε αυτή τη συζήτηση όπου υπάρχει πρόσφορο έδαφος, είτε αυτό αφορά κοινωνικές συλλογικότητες, είτε και θεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι, ας πούμε, αντιμετωπίζουν με κάποια σοβαρότητα τα θέματα αυτά πέραν του πρωτοκόλλου που επιτάσσει την διατήρηση της μνήμης στο πλαίσιο των επαιτίων.
0: Η ίδια η έννοια της κοινότητας μνήμης μου κίνησε το ενδιαφέρον. Ας σταθούμε σε αυτήν.
1: Έχοντας συναντηθεί με πολλές τέτοιες κοινότητες μνήμης, στην ουσία κοινωνικές σωματώσεις ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν να συνδεθούν με ένα ιστορικό γεγονός και να το μνημονεύουν ποικιλοτρόπως, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει μεταξύ τους πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, ακόμα και στις αφηγήσεις που αφαιρούν τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα. Τόσο μιλώντας με τους τελευταίους επιζώντες αυτών των γεγονότων, οι οποίοι μεταφέρουν πολλές φορές τελείως διαφορετικές αφηγήσεις για τα γεγονότα και ό,τι τα συνόδεψε και ό,τι διατηρείται στη μνήμη τους, όσο βεβαίως και για τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τα θέματα της ιστορικής μνημόνευσης με έναν τρόπο που να εξυπηρετεί όχι μόνο την αφήγηση της ιστορίας αλλά και μια ερμηνεία της στο σημερινό ιστορικό παρόν. Και βέβαια αυτές οι κοινότητες μπορεί να είναι τοπικές, μπορεί να είναι όμως να είναι και υπερτοπικές. Μια υπερτοπική κοινότητα είναι για παράδειγμα η κοινότητα των απογόνων των προσφύγων. Μια τοπική κοινότητα είναι αυτή ενός χωριού, ενός οικισμού που δέχτηκε πλήγματα από σφαγές και ολοκαυτώματα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ευρύτερα τον κόσμο. Κοινότητες μνήμης είναι και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία βέβαια και εκείνα έχουν και τις υποκοινότητες μνήμης μέσα στις ίδιες κοινότητες. Και πολλές φορές μάλιστα και με ανταγωνισμούς, γιατί οι αφηγήσεις και οι αναμνήσεις δεν είναι πάντοτε κοινές ή δεν είναι κοινή ερμηνεία του τι συνέβη και εκεί και ποιοι μνημονεύονται και πώς πρέπει να μνημονεύονται. Και σε μια περίοδο μάλιστα. Και σε μια περίοδο μάλιστα θα έλεγα ότι τείνουμε να βλέπουμε πως οι θεσμοί ενδιαφέρονται πολύ παραπάνω ίσως τελικά για τα ζητήματα ιστορικής μνημόνευσης, λόγω βέβαια της εργαλειοποίησης αυτών των φαινομένων, σε σχέση με τις ίδιες τις λεγόμενες κοινότητες μνήμης ή τους ανθρώπους που θα θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να συνδέονται με τη μνήμη αυτή. Αυτό μας προβληματίζει ακόμα περισσότερο. Το γεγονός δηλαδή ότι θεσμοί, κρατικοί, πολιτικοί, πανεπιστημιακοί κτλ., ακαδημαϊκοί, ερευνητικοί, ψάχνουν αυτή την ώρα να δουν με ποιον τρόπο θα συνεχίσουν να μιλάνε για αυτά τα γεγονότα, να προσπαθούν να επενδύουν στο να τα σχολιάζουν οι άνθρωποι, να εμπνέονται από αυτά, να τα συζητάνε, να τα μελετούν. Μάλλον πολύ περισσότερο από ότι πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται σήμερα, και αυτό έχει βέβαια την αξία του και πρέπει να μελετηθεί γιατί συμβαίνει.
0: Στην εκδήλωση της Τρίτης στην Ξάνθη μνημονεύεται ταυτοχρόνως ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, κυρίως γυναικείο αν θυμάμαι καλά, το Ravensbrück, με δύο μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας.
1: Έτσι είναι, και μάλιστα το Ravensbrück επιλέγει γιατί είναι από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που κρατήθηκαν κυρίως Έλληνες αντιστασιακοί, Ελληνίδες αντιστασιακοί στάθηκαν εκεί πέρα ή μεταφέρθηκαν από άλλα στρατόπεδα, γιατί υπήρξε και μεταγωγικό σταθμό, θα λέγαμε, κατά περιόδους. Προσπαθούμε να δούμε λοιπόν πώς η ελληνική κοινότητα του Βερολίνου, που είναι περίπου μια μισή ώρα από το Ravensbrück, ασχολείται με τη διατήρηση της μνήμης, και θα έχουμε μια πρωταγωνίστρια, την κυρία Ελένη Βίνκελ Μωραήτου, να μας μιλήσει τι κάνουν τα τελευταία 20 χρόνια για αυτή τη διαδικασία, πλέον και με την υποστήριξη της ελληνικής πρεσβείας του Βερολίνου. Και βέβαια έχουμε και δύο περιπτώσεις, μια εικονική περίπτωση αυτή του Χορτσιάτη, η οποία ξεκίνησε ως μνημονική κοινότητα να λειτουργεί έτσι από πάρα πολύ νωρίς. Και θα βάλουμε και ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα, όταν εννοώ πρόσφατο εννοώ στο στάδιο της δημόσιας μνημόνευσης, αυτό του Χορτσιάτη, που εδώ και 4 χρόνια προσπαθούμε να ενταχθεί μέσα στα αναγνωρισμένα με προεδρικό διάταγμα μαρτυρικά χωριά της χώρας μας.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Κοσμίδης από την Ξάνθη και από το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Δράσης Ιστορίας Μνήμης Πολιτισμού, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84. Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα, η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής και η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Να είστε καλά.

0: Νέο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό. Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Πακέτο μέτρων που θα αφορά στο σύνολο των πολιτών αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του απόψε στο Βελίδιο, με την οποία ανοίγει και ο κύκλος των επισκέψεων των πολιτικών αρχηγών στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί επί της ουσίας και ως αφετηρία για την πολύμηνη προεκλογική περίοδο στην άνοιξη του 27, οπότε και θα γίνουν οι εκλογές σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-31. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Death Hell Expo και στη συνέχεια επισκέφθηκε περίπτερα της έκθεσης. Ο Απόστολος Κονδρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Έφτασε λοιπόν, θα λέει κανείς, η ώρα για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Απόψε στις 8 είναι προγραμματισμένη και εκεί θα ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη και τα μέτρα που αφορούν στην οικονομική πολιτική του 2027, αλλά όχι μόνο σε ετήσια βάση, αφού το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι αυτό που θα ακούσουμε θα αφορά συνολικά την επόμενη τετραετία, τον κυβερνητικό σχεδιασμό και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά θα έλεγε κανείς και σε μεταρρυθμιστικό, δεδομένου ότι θα υπάρξουν και προγραμματικοί άξονες για την Ελλάδα του 2030, όπως λένε στην κυβέρνηση. Είναι μέτρα που, όπως είπες και εσύ Ελένη, θα απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Βέβαια είναι σαφές ότι υπάρχουν ιδιαίτερες ειδικές στοχεύσεις, θα έλεγε κανείς, από πλευράς του κυβερνώντος κόμματος σε κοινωνικές ομάδες με τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια έχει υπάρξει μια δυσαρέσκεια από την πλευρά τους για τις πολιτικές που είχαν ακολουθηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που θα ακούσουν βεβαίως και αυτή θετικά νέα όπως προαναγγέλλεται. Επίσης και οι αγρότες αναμένουμε να υπάρξει σημαντική ελάφρυνση, μέτρα που θα ελαφρύνουν τους αγρότες, τα βάρια τους αγρότες. Εκείνο το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και θα αφορούν και στους εργαζόμενους, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, γιατί με οι πληροφορίες λένε ότι τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός θα αφορούν και τις δύο αυτές κατηγορίες, και μέσα βεβαίως από την αύξηση του κατώτατου μισθού που έχει μπει στο τραπέζι και είναι δεδομένο με βάση όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες και ο Πρωθυπουργός προηγούμενες ημέρες, ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ από τον επόμενο Απρίλιο βεβαίως που θα εφαρμοστεί. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να φτάσει μέχρι και τα 1000 ευρώ, με να τα δούμε όλα αυτά. Επίσης ότι θα υπάρξει και ένα επίδομα μόνιμο και για τους δημοσίους υπαλλήλους, σε αντιστάθμισμα βεβαίως του γεγονότος ότι η κυβέρνηση είναι σταθερή στην επιλογή, στην θέση ότι δεν μπορεί να επιστραφεί, να επανέλθει το 13ος μισθός λόγω υψηλού δημοσιονομικού κόστου, όπως και η 13η σύνταξη, ότι δεν μπορεί να επανέλθει επίσης λόγω υψηλού δημοσιονομικού κόστου. Ανταυτού αναμένουμε τη μία αύξηση που μπορεί να υπάρξει στο μόνιμο επίδομα που λαμβάνουν οι, οι συνταξιούχοι. Τώρα τα μέτρα, αυτό που επίσης τονίζεται από κυβερνητικής πλευράς είναι ότι θα έχουμε ουσιαστικά μια παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό του πακέτου των μέτρων μήνα-μήνα, όπως λένε χαρακτηριστικά, ξεκινώντας βεβαίως από το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Θα εκτείνονται, όπως είπαμε, σε ολόκληρη την τετραετία. Θα αφορούν και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερη έμφαση που θα δοθεί, όπως προμηνύεται, και στις οικογένειες με παιδιά. Το στεγαστικό επίσης θα είναι στο επίκεντρο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους. Επίσης, να προσθέσουμε ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί από την κυβέρνηση στον, στο θέμα της κοστολόγησης των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ότι ο ίδιος είπε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη συνομιλώντας ότι με δημοσιογράφους ότι θα είναι κοστολογημένα μέχρι το τελευταίο ευρώ και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμό στους δημοσιονομικούς, στη δημοσιονομική ισορροπία. Είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, Ελένη, που η ίδια κυβέρνηση θεωρεί ότι διαθέτει σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία σύμφωνα πάντα με το κυβερνητικό αφήγημα που το ακούμε έτσι ιδιαίτερα για τις τελευταίες μέρες με την παρουσία του προγράμματος ακριβώς της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης σύμφωνα με την κυβέρνηση υπόσχονται πολλά περισσότερα από τις δυνατότητες της οικονομίας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση και το, τους δημοσιονομικούς κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και βεβαίως η κυβέρνηση τα κοστολογεί πολύ περισσότερο από ό,τι ακούσαμε για παράδειγμα να τα κοστολογεί το κόμμα του κ. Τσίπρα. Σήμερα έχουμε το οικονομικό, θα έχουμε το οικονομικό σκέλος, θα έλεγε κανείς, της παρουσίας εδώ του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Αύριο βεβαίως, Ελένη, θα έχουμε πλέον και το πολιτικό έτσι πιο έντονα να κυριαρχεί, γιατί είναι η συνέντευξη τύπου στις 12 αύριο το μεσημέρι, εφόρης της ύλης. Ο κ. Μητσοτάκης θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, και θα δώσει το ένα στίγμα για το πώς θα πορευτεί και πολιτικά σε σχέση και με τις εκλογές που, όπως ο ίδιος έχει διαβεβαίωση και όπως είπε και χθες επί της ουσίας συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους, θα γίνουν την άνοιξη, θα ανεξαρτήτως αν είπε ότι είναι νωρίς ακόμα για να αποφασίσει αν θα είναι Μάρτιο, Μάιο ή πότε ακριβώς.
5: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες, Απόστολε Χονδρόπουλε, και να δούμε τώρα τι πληροφορίες υπάρχουν σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει απόψε ο Πρωθυπουργός. Ο Θάνος Πασχάλης έχει κάποιες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Θάνο.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να αναφέρουμε λοιπόν τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τις παροχές και τα μέτρα στήριξης ύψους περίπου 2 με 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να ανακοινώσει απόψε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινωνική ομάδα για φέτος και του χρόνου. Κατά πρώτον, για τους 715.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 387.500 φορολογήθηκαν φέτος με βάση τεκμαρτά εισοδήματα για το περσινό έτος, όπως αυτά δηλαδή που τα προσδιορίσε η εφορία και όχι με βάση τα δηλωθέντα από τους ίδιους εισοδήματα. Η κυβέρνηση σε μια απόπειρα επαναπατρισμού ψηφοφόρων ελευθέρων επαγγελματιών που απομακρύνθηκαν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις από την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινωθούν μέσω του Πρωθυπουργού βελτιώσεις και διορθώσεις στην τεκμαρτή τους φορολόγηση με χορήγηση μπόνου συνέπειας στους συνεπείς φορολογούμενους. Δηλαδή, αυτό πρακτικά θα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή ακόμη και σε κατάργηση σε βάθος όμως χρόνου του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης για επαγγελματικούς κλάδους των ελευθέρων επαγγελματιών που θα είναι συνεπείς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και θα δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Οι βελτιώσεις που θα ανακοινωθούν για τη φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών θα αφορούν μεταξύ άλλων τη σταδιακή αποσύνδεση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από την ετήσια αύξηση του ελάχιστου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Αυτό θα ισχύσει για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όπου παραμένει ακόμη. Επίσης, για τις επιχειρήσεις, οι ζημίες που θα εμφανίζουν θα συψηφίζονται με τα κέρδη τους σε βάθος δεκαετίας αντί πενταετίας όπως ισχύει σήμερα. Παράλληλα, Ελένη, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει από το βήμα της ΔΕΘ ότι από του χρόνου θα εφαρμοστούν και για τους αυταπασχολούμενους, όπως ήδη εφαρμόζονται από φέτος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές Και αυτό θα γίνει την άνοιξη με την υποβολή και καθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων για τα φετινά τους εισοδήματα, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Όσον αφορά τώρα τους αγρότες, θα εξαγγελθούν κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις για την παραμονή των νέων στον αγροτικό τομέα και μέτρα για τη μείωση του κόστους της πρώτης ύλης. Μιλάμε για λιπάσματα, σπόρους και άλλα. Επιπλέον, φορολογικές ελαφρύνσεις θα καθιερωθούν για οικογένειες με περισσότερα από 2 παιδιά, σε συνδυασμό με αύξηση του επιδόματος τέκνων. Όσον αφορά τώρα συνταξιούχους, εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και υπαλλήλους του δημοσίου, πρόκειται να εξαγγελθούν τα εξής μέτρα. Πρώτον, οι συνταξιούχοι θα λάβουν πιθανότατα αυξημένο το επίδομα που λαμβάνουν κάθε χρόνο και που είναι 300 ευρώ και έχει ήδη νομοθετηθεί. Αυτό πιθανόν να πάει στα 400 ή 446 ευρώ που είναι η Εθνική Σύνταξη και να ισχύσει από φέτος τον Νοέμβριο. Το κρίσιμο μάλιστα στην περίπτωση αυτή είναι ότι πρόκειται να το λάβουν επιπλέον 500.000 συνταξιούχοι, φτάνοντας τον αριθμό τους στο 1,7 εκατομμύρια από 1,2 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι. Παράλληλα, την ετήσια αύξηση της συντάξης που αναμένεται να κυμανθεί περίπου από 2,7 έως 3% και αυτό λόγω της ακρίβειας, θα λάβουν φέτος εξ ολοκλήρου και οι 670.000 συνταξιούχοι που έχουν τηλεαποκαλούμενη προσωπική διαφορά. Ενώ παρεμβάσεις αναμένονται και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουν περίπου 750.000 συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν υψηλές συντάξεις. Δεύτερον, Ελένη, όσον αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί την άνοιξη από 920 ευρώ μεικτά σήμερα στα 970 έως 1000 ευρώ, ενώ θα εξισωθούν τα προνόμια πολυτέχνων και τριτέχνων. Τρίτον, την ίδια αύξηση θα λάβουν όπως κάθε χρόνο οριζόντια και οι δημοσιοπάλοι, στους οποίους πιθανόν να ανακοινωθεί η χορήγηση επιπλέον εν είδη 13ου μισθού, όπως ανέφερε και ο κύριος Χοδρόπουλος, ενός ετήσιου επιδόματος της τάξης των 400 ευρώ. Πολύ πιθανή επίσης θεωρείται η αύξηση των τροφίων, που το έχουν ζητήσει και εργοδοτικές οργανώσεις ακόμη, και τα οποία λαμβάνουν σήμερα περίπου 850.000 εργαζόμενοι σε δημόσια και δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, από 120 ευρώ που είναι σήμερα το μήνα στα 180 ή 200 ευρώ, και μάλιστα θα είναι αφορολόγητα για την αγορά τροφίμων με επιταγές αίτησης από τα σούπερ μάρκετ. Τέλος, αναφέρω, Μελένη, ότι από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να ανακοινωθούν και εξής παρεμβάσεις για το μείζον θέμα, που είναι το στεγαστικό πρόβλημα. Κατά πρώτον, ένα νέο πρόγραμμα απόκτησης κατοικίας με ευνοϊκούς όρους, όπως είναι τα προγράμματα σπίτι, ήταν τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, το οποίο όμως θα βασίζεται όχι στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στις τράπεζες, προκειμένου αυτές να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που θα πληρούν όμως συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Δεύτερον, θα υπάρξει νέα παράταση και για τον χρόνο στην επιβολή ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές. Τρίτον, παράταση και για τον χρόνο του προγράμματος παροχής φοροαπαλλαγών για 3 χρόνια σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων ανοίγουν κλειστά σπίτια και τα διαθέτουν με μακροχρόνια μίσθωση. Τέταρτο, πιθανή θεωρείται η εκ νέου αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας των εισοδημάτων από ενοίκια, με μείωση της κλίμακας του 15% που ισχύει σήμερα, με την οποία να επιβαρύνονται αυτοτελώς όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων εισπράττουν ετησίως έως 12.000 ευρώ, και αυτοί που αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία των εκμισθωτών κατοικιών ή διαμερισμάτων στη χώρα μας. Και ο στόχος τι είναι? Να μειωθεί η φορολογία έτσι ώστε να περιορίσουν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα υπέρογκα ενοίκια που ζητούν σήμερα από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Και τέλος, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό νέες παρεμβάσεις στον ΕΦΙΑ με αύξηση της έκπτωσης του φόρου ακινήτων που ισχύει σήμερα για τις ασφαλισμένες κατοικίες και τα ασφαλισμένα επαγγελματικά κίνητα. Ενώ ως γνωστόν για το χρόνο έχει προβλεφθεί ήδη η κατάργηση του ΕΦΙΑ στις κύριες κατοικίες σε 12.720 οικισμούς και χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Ελένη.
5: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Τώρα ισχυρά είναι τα μέτρα της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη εν ώψη ομιλίας του Πρωθυπουργού το βράδυ, αλλά και τις συγκεντρώσεις και πορείες που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πράγματι, πάνω από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Έχει καταληφθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Είχαμε συνεχίσει τις σκέψεις μέσα την εβδομάδα προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Από χθες είχε αρχίσει να εφαρμόζεται, αλλά σήμερα θα κορυφωθεί με έκτακτα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων που είναι προγραμματισμένες και φυσικά της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Περί το να πούμε, λένε ότι γύρω από το Βελίδι Συνεδριακό Κέντρο η πρόσβαση είναι απροσπέλαστη, περνάνε μόνο όσοι έχουν τις ειδικές προσκλήσεις. Τα βασικά καλέσματα, οι μεγάλες συγκεντρώσεις ξεκινάνε από τις 5 το απόγευμα. Στο Λευκό Πύργο είναι το πρώτο κάλεσμα από τους αγρότες. Mm-hmm. Καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλοκ των Αγροτών. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στον ίδιο χώρο και στην ίδια ώρα είναι και το κάλεσμα από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και οι συνταξιοφυγικές οργανώσεις, ενώ στις 6 στο άγαλμα του Βενιζέλου είναι τα καλέσματα από τη ΓΕΣΕ, την ΑΔΕΔΗ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν και πολλές άλλες συγκεντρώσεις και καλέσματα, λένε, σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτό σημαίνει ότι το κέντρο της πόλης θα είναι απροσπέλαστο. Ναι. Από τις 3 η ώρα θα κλείσουν και οι 8 σταθμοί του μετρό στην Θεσσαλονίκη, ενώ από εκείνη την ώρα, από τις 3 η ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, θα αρχίσουν σταδιακά να εφαρμόζονται και τα κυκλοφοριακά μέτρα. Θα κλείνουν δηλαδή κεντρικές οδικές απειρίες στην πόλη. Έχει βγάλει ειδική ανακοίνωση η Τροχέα Θεσσαλονίκης, όπου ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί. Θα λαμβάνονται και κάποια μέτρα για να διευκολύνονται οι κάτοικοι της πόλης που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Δρακώνται τα μέτρα ασφαλείας. Με τον ντρόν θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Δέσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε, πάνω από 3.500 αστυνομικοί, περίπου 60 δημιουργίες των ΜΑΤ θα είναι σε όλα τα σημεία της πόλης εκεί από που θα περνάνε και οι πορείες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε εντάσεις, ενώ συνεχίζει και η προληπτική έλεγχη, Ελένη, πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, προκειμένου να απομονώνονται άτομα τα οποία θελήσουν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ειρηνικά σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
5: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Τώρα με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο τις προτάσεις του κόμματός του για την οικονομία. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με το σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ αναβαίνεται να ανεβεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκεί θα παρουσιάσει τις κυβερνητικές προτεραιότητες και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και θα προτάξει τις θέσεις του για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, περιγράφοντας τις κοινωνικές δυνάμεις που θέλει ο ίδιος να εκπροσωπήσει. Mm-hmm. Και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι αυτοί είναι οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι, οι νέοι αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του επόμενου Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ αναμένεται να παρουσιάσει και τις θέσεις για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Σήμερα εξάλλου είχε και ένα άρθρο στα Νέα Σαββατοκύριακο, όπου παρουσίασε μια σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις, 11 για την ακρίβεια, που θα λύσουν το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους σύμφωνα με τον ίδιο. Κορυφαία είναι η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του πλαισίου του 2010, του, δηλαδή του νόμου Κατσέλη, αλλά και η ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 120 δόσεις με κίνητρα για τους συνεπείς οφειλέτες. Στη δεύτερη, επόμενο Σαββατοκύριακο, θα παρουσιάσει ολοκληρωμένα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, μέτρα για τη στήριξη των νέων γονέων, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να αυξηθούν οι μισθοί και τα εισοδήματα των εργαζομένων, το νέο ΕΚΑΣ που έχει προτείνει ήδη το ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, καθώς και την 13η σύνταξη. Όλα αυτά θα παρουσιαστούν από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα περιμένουμε και τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, Ελένη, σε σχέση με την ομιλία του Πρωθυπουργού και με τις εξαγγελίες των μέτρων, και πάνω σε αυτό θα στηθεί και όλο το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπου ουσιαστικά θα σημάνει και την έναρξη του προεκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις κάλπες της άνοιξης.
5: Μάλιστα.
9: Ελένη.
5: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο ινοπείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας το διόροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανιλίδος. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, μόλις 3 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του Ανοιχτού Τρίγου 2026, της εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το πρωί στο κάστρο Κλάου, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων στη συγκομιδή και στο παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης. Στο μεταξύ, σήμερα πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο Ικαρία και Κυκλάδες. Τρεις ανηλίκοι συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε υπαίθρη έκταση στα όρια του Ψυχικού με το άνω τμήμα του Άλσους Βεϊκού και το Γαλάτσι. Οι ανηλίκοι φέρονται να προέβησαν σε ρήψη κροτίδων από την οποία προκλήθηκε ανάφλεξη της ξηρής φυτικής καύσιμης ύλης και ακολούθως εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκων. Στην Αλβανία, σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Χιμάρα μετά τη δραματική νύχτα που έζησαν κάτοικοι και επισκέπτες, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις. Το κύριο μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες προκειμένου να αποτρέψουν ενδεχομένες αναζωπηρώσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή του Αγίου Μιχαήλ και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων προς την περιοχή ποτάμι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 7 κατοικίες καταστράφηκαν, ενώ μεγάλες εκτάσεις με λεώνες παραδόθηκαν στις φλόγες. Την Τρίτη πρωί αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κυψέλης. Ο 43χρονος και 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το βρέφος, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, καθώς αρνούνται την βαρύτατη πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που τους αποδίδεται. Η Μίνα Μουστάκα στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αποκάλυψη λοιπόν αυτής της υπόθεσης και όλα όσα έκρυβε το διαμέρισμα της οδού Θάστη στην περιοχή της Κυψέλης έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, Ελένη, μια βεντάλια θα λέγαμε ποινικών δικογραφιών με εμφανιζόμενους ως πρωταγωνιστές τους ήδη προφυλακισμένους κατηγορούμενους για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Όπως είπες και εσύ τώρα, ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του την Τρίτη το πρωί θα οδηγηθούν για μία ακόμα φορά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν για τη σοβαρότερη από τις πράξεις που τους αποδίδονται και αφορά στην ανθρωποκτονία από πρόθεση με θύμα το ίδιο του στο μωρό. Μια κατηγορία βεβαίως που πέρα από την αυτονόητη βαρύτητα που τις προσδίδουν οι διατάξεις του ποινικού μας κώδικα δημιουργεί και πολλά ερωτηματικά για την απουσία της πολιτείας αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιών απέναντι στα ανήλικα παιδιά που κατά γενική ομολογία είναι και τα μεγαλύτερα θύματα στην υπόθεση αυτή. Να σου πω ότι οι δύο κατηγορούμενοι έχουν αρχίσει να ξεδιπλώνουν και την υπερασπιστική τους γραμμή. Φαίνεται να είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν ότι δεν είναι ότι ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Να σου πω ότι η ιατροδικαστική εξέταση κάνει λόγο και για προθανάτια χτυπήματα. Για τον λόγο αυτό μάλιστα προτίθενται, όπως αναφέρουν πληροφορίες, να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, διορίζοντας, όπως έχουν δικαίωμα από τον νόμο, δικό τους τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να αξιολογήσει τα ευρήματα. Τέλος να σου πω ότι την ίδια μέρα, δηλαδή την Τρίτη, θα απολογηθεί και ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για το κακουργήμα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού.
5: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μουστάκα. Στον διεθνή χώρο τώρα, κρίσιμες οι αυριανές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στη Γερμανία, με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν σαφές προβάδισμα στο ακροδεξιό AfD. Ο Κώστας Ράπτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι σε εσένα, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Το μη στα γερμανικά πολιτικά πράγματα αναμένεται να αποτελέσει σε κάθε περίπτωση η αυριανή εκλογική αναμέτρηση στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ των 2 εκατομμυρίων κατοίκων στα ανατολικά της Γερμανίας. Γιατί, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η ακροδεξιά AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάληψη της εξουσίας για πρώτη φορά σε ένα από τα 16 ομοσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Χρειάζεται βεβαίως μια ορισμένη επιφύλαξη, καθώς μέχρι την τελευταία στιγμή περίπου το 26% των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις δεν έχει αποφασίσει οριστικά τι θα ψηφίσει, αλλά με βάση τα τελευταία στοιχεία του πολιτικού βαρομέτρου της ZDF, η AfD βρίσκεται στο 41%, εναντί μόλις 23% για την Χριστιανοδημοκρατία, η οποία και ηγείται αυτή τη στιγμή της απερχόμενης κυβέρνησης συνασπισμού στο κρατήδιο. Ακολούθουν το κόμμα της αριστεράς με 11,5%, οι σοσιαλδημοκράτες με 8,5% και οι πράσινοι με 6%, δηλαδή οριακά πάνω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 5%, το οποίο δεν μοιάζουν να φτάνουν οι φιλελεύθεροι και το κόμμα της Ζάρα Βάγκενκνεχτ με 3 και 4% αντιστοίχως. Αν πάντως και οι πράσινοι πέσουν κάτω από το 5%, ανοίγει μια πιθανότητα για την κατάληψη της εξουσίας στην Σαξονία Άνχαλτ από την AfD με αυτοδυναμία. Ιδάλλως, η μόνη δυνατότητα για να κρατηθούν οι ακροδεξιοί εκτός εξουσίας θα είναι να σχηματιστεί ένα τετρακομματικός κυβερνητικός συνασπισμός από τη Χριστιανοδημοκρατία μέχρι το κόμμα της αριστεράς, το οποίο έχει προφανή πολιτικά προβλήματα. Κάποια από τις υγειονομικές ζώνες, είτε προς τα αριστερά είτε προς την AfD, θα υποχωρήσει αναγκαστικά αν δεν οδηγηθεί το κρατήδιο στην ακυβερνησία, και αυτό σε κάθε περίπτωση είναι πλήγμα για τον ομοσπονδιακό καγκελάριο Friedrich Merz, επί των ημερών του οποίου το 1/3 των ψηφοφόρων της Χριστιανοδημοκρατίας εγκατέλειψε το κόμμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπήρξε ο μεγάλος απόν της προεκλογικής καμπάνιας της Αξονία Άνχαλτ, πραγματοποίησε μόνο 2 επισκέψεις, η μία για κλειστή συνάντηση με στελέχη επιχειρήσεων, και αυτό γιατί η δυσφορία πανεθνικά για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρείται από τους καθοριστικούς παράγοντες για το τοπικό αποτέλεσμα της Σαξονίας Άνχαλτ, η οποία κατά τα λοιπά έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Έχει το χειρότερο δημογραφικό προφίλ σε όλη τη Γερμανία, με το πιο γερασμένο πληθυσμό και με την μεγαλύτερη διαρροή πληθυσμού από την επανένωση και μετά.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Ραπτή. Έκρηξη ακούστηκαν κοντά στο νησί Χαρκ του Ιράν, στον Περσικό κόλπο, με την πρόελευσή τους να παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Σύμφωνα πάντως με το ειδησιογραφικό πρακτορείο φοιτητών του Ιράν, ένα Ιρανικό τάγκερ χτυπήθηκε από πύραυλο ανοιχτά του νησιού Χαρκ. Στα δικά μας και πάλι, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφτής νοσηλεύεται φρουρούμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ασκληπείο της Βούλας. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τάχθηκε και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, συγκεντρώνοντας σχολικά είδη. Ο Σπύρος Καλικιάς παρακολούθησε τη διαδικασία, θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εικόνες που έγιναν εκεί στο ΚΙΑΔΑ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελένη. Πραγματικά είναι μια νέα δράση του Δήμου μέσω του ΚΙΑΔΑ για να βοηθήσει τα παιδιά, τουλάχιστον 700 παιδιά οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να δώσουν τα αναγκαία στα παιδιά τους. Συγκινητική είναι λοιπόν και η ανταπόκριση από το πρωί. Στις 2 η ώρα έκλεισαν αυτή η πρώτη δράση, όπου φορείς, επιχειρήσεις αλλά και συγκινητική οικογένεια, μια μεγάλη προσφορά με σχολικά είδη από το Σύλλογο Γονέων του 85. Του του Δημοτικού Σχολείου στο Αθηνών του Βοτανικού, που ήρθαν οι γονείς από το σύλλογο μαζί με τα παιδιά τους για να τους δώσουν και το παράδειγμα της προσφοράς αλληλεγγύης προς τα παιδιά του Δημοτικού της ίδιας ηλικίας, δηλαδή με τα παιδιά τους, αλλά για να έτσι να έχουν το καλό παράδειγμα της προφοράς και της αλληλεγγύης. Να πούμε όμως ότι πολλοί άνθρωποι ήρθαν και σήμερα από το πρωί, έδωσαν τσάντες, ό,τι χρειαζόνται, σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μπλοκ ζωγραφική, στυλό και μολύβια, μαρκαδόρους και ξυλοπογιές, γόμες και ξύστρες, κόλλες και συνδετήρες, καθώς κάποιοι έφεραν και παιχνίδια βέβαια για τους μαθητές που θα ξεκινήσουν σε λίγο την σχολική χρονιά τους. Να πούμε ότι για τους πολίτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα σήμερα να μεταβούν στην οδό Πειραιώς, εκεί που ήταν δηλαδή το
5: συγκέντρωση των ειδών, ναι.
12: Ακριβώς. Μπορούν να πάνε λοιπόν στο κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο, στον κόμβο αλληλοβοήθεια των πολιτών, στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφία, στο σταθμό Λαρίσης. Εκεί λοιπόν η συλλογή ειδών συνεχίζεται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 στις 2, επιτρέποντας έτσι τη διαρκή ροή βοήθειας από τις οικογένειες. Να πω, Ελένη, και να κλείσω με αυτό, ότι το παρόν έδωσε και και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΑΔΑ και ενταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κλιματικού Συμφώνου και Κοινωνικής Οικονομίας, ο κ. Νίκος Χρυσόγελος, είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα παιδιά πρέπει να νιώθουν χαρούμενα. Δεν θέλουμε να υπάρχουν παιδιά δύο ταχυτήτων, χαρούμενα και λυπημένα. Θέλουμε όλα να είναι χαρούμενα και για να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις βασικές τους ανάγκες. Και κάνουμε αυτή την καμπάνια λοιπόν μαζί με τους γονείς. Παράλληλα, βέβαια, τόνισε ότι εκτός της διανομής δεν θέλουν να αφήσουν κανένα παιδί εκτός σχολείου. Συνεχίζουν σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις όλο αυτό το διάστημα για τα παιδιά, ώστε τα σχολεία τους να είναι ωραία, σχολεία ασφαλή και ωραία και με πολύ πράσινο.
5: Μάλιστα. Ελένη. Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο Χαλικιά. Και ώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Δίπλα μου εδώ ο Στέφανος Λεμονίδης. Καλό μεσημέρι, Στέφανε, σ' ακούμε.
13: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Super League με την τρίτη αγωνιστική και έχουμε τρία σπουδαία παιχνίδια. Στις 7 ο Ολυμπιακός παίζει στο Βόλο με την τοπική ομάδα. Στις 9 έχουμε το πρώτο δυνατό παιχνίδι της σεζόν. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη και στις 9 ο Ηρακλής τον Αστέρα Τρίπολης. Ξεκινάει σήμερα και το πρωτάθλημα της Super League 2 με ένα παιχνίδι, Πανθρακικός Πύργος στις 4, καθώς η συνάντηση Παναθηναϊκός Β Ολυμπιακός Β αναβλήθηκε λόγω της διεθνούς έκθεσης. Στο μπάσκετ τώρα, ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες 82-77 τη Φενέρμπαξε στο διεθνές τουρνουά της Κρήτης και στις 8.30 θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Ερυθρό Αστέρα.
5: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέφαν Λεμονίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: την ίδια ώρα Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Super League 2, που μετά από πολλά χρόνια έχουμε έναν όμιλο, παίζουν όλοι με όλους, δεν μοιράζονται σε δύο ομίλους, οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν, οι τέσσερις τελευταίοι πέφτουν. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες τη Φενέρμπαξε 82-77 και στις 8.30 υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα Διονύσιμου στο διεθνές τουρνουά της Κρήτης.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Ήρθες ανανεωμένος. Ό,τι είπα τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σε ακούω.
1: Τίποτα. Ο πιο καλός ακροατής.
0: Μα δεν με αφήνεις να μιλήσω.
1: Ο πιο καλός ακροατής.
0: Έβγαλα το άχτι μου τον Αύγουστο.
1: Μα σε καμαρώνει εδώ. Ακούω. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Το νιώσες αυτό το Super League 2,
0: Παντρακικά, ρε.
1: Ξέρεις ότι δεν γίνεται το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: γιατί
0: λόγω
1: δε.
0: Το είπαμε.
1: Λόγω δε. Έχουμε τέτοιο. Συνήθως ήταν το πρωτάθλημα που ξεκινούσε τελευταίο σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Γιατί όλο κάτι γινόταν, όλο τσακωνόμασταν. Συνήθως Νοέμβρη το ξεκινούσαμε.
0: Τώρα όμως βρήκε στέγη στην ΕΡΤ.
1: Ναι, έχει σημασία όλο αυτό.
0: Ίδια σχεδόν. Δεν δείχνει βέβαια, καταγγέλλω, δεν δείχνει το μάτς Πανθρακικός Πύργος.
1: Ναι. Πάβει να θυμίζει τηλεπαιχνίδι όμως. Και εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχε αποκτήσει ένα δικό του χαρακτήρα το πρωτάθλημα του Super League 2.
0: Δεν δηλαδή, ξέρεις τι θα γίνει, πότε θα αρχίσει, πότε θα τελειώσει. 3 από εδώ, συν 3 από εδώ, 3 συν 4 από εκεί.
1: 10 από εδώ, 10 από εκεί. Ποιος είναι νότος, ποιος είναι βοράς. Δηλαδή μια χρονιά, ας πούμε, έχει πάρει το πρωτάθλημα του, Βορρά. Μια χρονιά το έχει πάρει Λιβαδιά. Λες, ναι. Να, η Λιβαδιά πήγε στο Βορρά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αν γυρίζαμε τώρα τους γενναίους του Βορρά, θα βάζαμε κάποιο από τη Λιβαδιά.
0: Έτσι.
1: Αντίστοιχα το τηλεπαιχνίδι έλεγε να κόψουμε του βαθμού στη μέση. Να κάνουμε play-off, να...
0: Κάποιοι
1: όλο
0: να
1: αυτό
0: παίζουν,
1: το ωραίο,
0: ρε παιδί μου. Παίζουν, τώρα είναι. Δυστυχώς είναι ορθόδοξο πρωτάθλημα. Ναι. Οι δύο ανεβαίνουν.
1: Έρχονται ξένοι και μα τα χαλάνε.
0: Ναι.
1: Και μια και λέω, έρχονται ξένοι, το απόλαυσε στο μεταγραφικό.
0: Είχε πολύ πράγμα, ναι. Ειδικά ο Ολυμπιακός τα σπάσε τα κοντέρ.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός έμεινε πίσω.
0: Ποιος κέρδισε,
1: κοίτα, σε σύνολο Ολυμπιακός.
0: 19. 19.
1: Το ρόστερ το ενεργό νέα πρόσωπα είναι 16. Οι μεταγραφές του είναι 20 όμως.
0: 20 του Παναθηναϊκού.
1: Επίσης για δεύτερη φορά στην ερυθρόλευκη ιστορία προέκυψε ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε Ιούνιο και έφυγε πριν τελειώσει το μεταγραφικό παζάρι για αλλού. Είχε γίνει με τον Ζιγκερνάγκελ, αν θυμάστε.
0: Έσπασε και το ρεκόρ του Αλέφαντου.
1: Πριν από μερικά χρόνια, φέτος την πάτησε ο Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος συνεχίζει ιδανικό στη Βαλένθια. Έχει αποκτηθεί ως ελεύθερο.
0: Δεν του κάθισε άσχημα να παίζει την Βαλένθια.
1: Κοίτα, γενικός όποιος έχει πάει στη Βαλένθια δεν σου κάθεται άσχημα η Βαλένθια. Όπως και μια βόλτα στη Βαλένθια, ναι. Οι φίλοι μας γιατί είναι έτσι στεναχωρημένοι σήμερα, δεν τη βλέπω τη μαράδα.
0: Γιατί είναι πολύ κοντά μας.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν αντέχει το μαγνητισμό σου.
1: Πόσο πιο μακριά.
0: Το μαγνητισμό σου.
1: Πόσο πιο μακριά να πάμε.

0: βάλαμε και το Lonely Boy. Τι άλλο θες, αγόρι μου, τι άλλο?
1: Όχι, όχι, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν έχω παράπονο κανένα.
0: Εκεί ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τιμές που αρμόζουν στην περίσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είπες ποια είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Δεν θα το πω ποτέ εγώ.
0: Σταμούλα. Σταμούλα.
1: Σμαράγδα.
0: Σταμούλα Σταυρουλακάκου.
1: Α, θα το πει ανάπτυξη.
0: Σμαράγδα στα Μουλακάτου. Λοιπόν, Ανδρέας Χανιάς στην αρχισυνταξία της εκπομπής, στα μικρόφωνα του Αθήνα 984, Διονύσης Δελής, Στέφανος Λεμονίδης. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Έλεγα, περιέγραφα αυτό το απίθανο μεταγραφικό καλοκαίρι. Το οποίο
0: ποιος κέρδισε, δεν μου είπες.
1: Σε αριθμό Ολυμπιακός.
0: 20 με πόσο?
1: Σε όλους τους αριθμούς.
0: 20 με πόσο?
1: Νομίζω ο Παναθηναϊκός σταμάτησε το 13.
0: Επίτηδες το έκανε.
1: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός πέρσι έκανε για 15 αριά.
0: Δεν πιάνουν την περσινή.
1: Άλλη καλοκαίρι, άλλη Γενάρη και ο Παναθηναϊκός έχει πάει σε ένα. Γενικώς έχω την εντύπωση ότι αν είχαμε power ranking σε αυτή την αφετηρία του πρωταθλήματος, ασχέτως αν σήμερα εξελίσσεται, ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική, νομίζω ότι έχουμε νέα δεδομένα μέσα από τις μεταγραφές. Γιατί είναι πολύ ενισχυμένος ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Κοίταξε, είναι πιο ενισχυμένος από ποτέ, έτσι.
1: Όχι από ποτέ, μωρέ, μην υπερβάλλεις.
0: Από ποτέ, από τις εποχές Αλαφούζου.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ έτσι ιδιαίτερο. Είναι δυναμικό το μπάσιμό του στη διαδικασία. Ναι.
0: Μπορεί να μην ενθουσιάζει ακόμη, αλλά έχει πετύχει το στόχο του. Μπήκε στη League Face. Έχει ένα αγώνα έπαιξε στο Κύπελλο, ένα στο πρωτάθλημα το κέρδισε. Έτσι. Καλά
1: έχει
0: πάει.
1: Πάρα πολύ καλό υλικό ο
0: Βρε το υλικό καλό είναι το θέμα, είναι να γίνει η ομάδα.
1: Ο Τετέι, ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Και ο Ουναΐ.
1: Ναι, ο Ουναΐ έχει πάρα, πάρα πολλές επιλογές, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, το επιθετικό. Τα μπορντ, ο Αντίνο είναι πραγματικά, έχει ο Παναθηναϊκός ποιότητα πρωτοαθλητισμού. Ένα συστατικό το οποίο του έλειπε πάρα πολλές σεζόν στην εποχή του Γιάννη Αλαφούζου. Δεν ξέρω δηλαδή πόσες φωνές συζητούσαμε σοβαρά ότι ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται στα φαβορί αν το κατέκτησε. Ναι. Νομίζω ότι έχει να σηκώσει τρόπο από το Σωτήριο Νέτος 2010.
0: Τι κύπελο πήρε πριν.
1: Ρε παιδί μου, το πρωτάθλημα.
0: Α, για το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, ναι, από το 10 από τότε την εποχή.
1: Σε αυτά τα 16-17 χρόνια λοιπόν, δεν ξέρω πόσες φωνές ξεκινήσαμε και λέγαμε τον Παναθηναϊκό στα αλήθεια με στα φαβορί.
0: Ναι, αλλά έχουμε και μια αμφιβολία.
1: Περάσαμε ένα παρατεταμένο διάστημα που ο Παναθηναϊκός ήταν νούμερο 4.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε από το 13-14 και μετά ήταν πολύ δυναμική είσοδος του ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη και γι' αυτό θα πούμε. Η ΑΕΚ, η οποία κάποια στιγμή βούτυξε στα βαθιά, μπήκε στη διαδικασία, επέστρεψε δυναμικά. Είχαμε ένα τρίγωνο λοιπόν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός ήταν μονίμως τέταρτος αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι φέτος μετά πολλά χρόνια αλλάζει αυτό. Δηλαδή η πρωταθλήτρια ΑΕΚ προφανώς και είναι εκεί
0: φαβορή.
1: Για να υπερασπιστεί τον τίτλο. Δεν ξέρω αν είναι φαβορή. Είναι εκεί για να υπερασπιστεί
0: πάντα
1: τον τίτλο.
0: Πάντα φαβορή είναι ο προηγούμενος πρωταθλητής.
1: Εσύ το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν συμφωνώ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει ένα rebuilding με 16 νέα πρόσωπα, με 7-8 ποδοσφαιριστές Premier League, με 80 εκατομμύρια πωλήσεις, ήταν στο 7 ή στο 8 έξω από το top 5 στις ομάδες που έκαναν καλύτερα τη δουλειά του selling club και ταυτόχρονα με κοντά 70 εκατομμύρια σε αγορές.
0: Ναι.
1: Έχει φτάσει, έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών με την απόκτηση του Γκουστάβο Πέρτα. Ο Ολυμπιακός πραγματικά έχει μπει στη διαδικασία του να φτιάξει κάτι άλλο. Βεβαίως χρειάζεται χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Και βεβαίως είναι πια και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος Παναθηναϊκός έχει αλλάξει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι και εκείνος μια άλλη ομάδα σε σχέση με αυτό που είχαμε κατά νου πέρσι τέτοια εποχή. Άρα λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, βάλτε όποια σειρά θες.
0: Τον όφη δεν τον βάζεις μέσα για τετράδα?
1: Όχι μόνο, εντάξει, είναι ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ βεβαίως ζει μια δική του παράξενη ισορροπία μέσα στην εβδομάδα, δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
0: Ζητήσαν οι οργανωμένοι να φύγει σαν φίλος, ως φίλος ο Ιβάν Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σαν να του λένε φύγε να μην σε φύγουμε.
1: Όχι, δεν του λένε αυτό. Σαν να του λένε ότι έκλεισε ο κύκλος σου. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται, ας μην κορυδευόμαστε. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τα χειλό μας.
0: Άρα έλεγαν πέρσι.
1: Ο Γιάννης Μιστρατζίδης, ο οποίος περιμένει, έχει κάνει φοβερό μπάσιμο στο μπάσκετ. Ήδη η απόκτηση και του Όσμαν και του Καλάθι και όλα αυτά που ακούγονται. Ξέρεις, μέχρι και τον Ντόρσεϊ.
0: Στην πρόταση που κάναν για 3 χρόνια στον Ντόρσεϊ από του χρόνου. Με εξωφρενικά ποσά.
1: Όλο αυτό λοιπόν δίνει την εντύπωση ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει ο επόμενος και είναι έτοιμος να πάει την κουβέντα παρακάτω. Αν είσαι φίλαθλος μια ομάδας, δεν το λες άδικο αυτό. Αν είσαι όμως ένας άνθρωπος που το σκέφτεται λιγάκι παραπάνω, λες κάτσε ρε παιδιά. Ο Ιβάν Σαββίδης πήρε κάτι διαλυμένο,
0: ναι.
1: Το έφτιαξε, οδήγησε τον ΠΑΟΚ.
0: Πλήρωσε τα χρέη, πλήρωσε τα πάντα.
1: Τον οδήγησε στα καλύτερα 10-12 χρόνια
0: της ιστορίας του. Ναι.
1: Έφτιαξε τρομερά πράγματα και στην τελική, τι θα πει δώστο. Τι είναι ο ΠΑΟΚ?
0: Το κερασάκι στην τούρτα ήταν που δεν το χωνεύουν αυτό οι οπαδοί, οι οργανωμένοι, είναι ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Κάποτε θα έφευγε, δεν χωρούσε ο Κωνσταντέλιας στο ελληνικό πρωτάθλημα, έφυγε. Ναι. Αλλά όλα αυτά μαζί. Έφυγε ο Λουτσέσκο, έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Το γήπεδο της Τούμπας δεν βλέπει κανένας να προχωράει. Ότι ο Μιστακίδης έρχεται στο μπάσκετ και τεινάζει την μπάγκα στον αέρα. Τώρα αυτοί θέλουν τον.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι απλό όλο αυτό, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι ένα περαστικό.
0: Δεν είναι απλό, αλλά σου λέω πως το σκέφτονται αυτοί, έτσι νομίζω το σκέφτονται.
1: Μένει να δούμε. Να σου πω ότι αύριο πάω και έχει ντερμπί, είναι το πρώτο ντερμπί της χρονιάς. Έχουμε και σήμερα μια παρτίδα.
0: Εκάρις,
1: κάτι. Καλή. Το ντερμπί είναι το αυριανό.
0: Καλά, εντάξει, και αυτό καλό είναι όμως σήμερα.
1: Ναι. Γιατί θυμάσαι τα Εκάρις της δεκαετίας του 80 και του αρχής των
0: 90? Εγώ θυμάμαι κάτι Εκάρις που έπεσε πολύ ξύλο με Μπάγεβ, Σφυρό, δεν είχε ζήσει.
1: Τέλη δεκαετίας 70.
0: Δεν είχε γεννηθεί.
1: Ούτε εγώ τη Μαράγα δεν είχαμε γεννηθεί. Εσύ είσαι γεννημένο τόσο παλιά, δεν φταίμε εμεί.
0: Εσύ γιατί τα θυμάσαι?
1: Όχι. Ήθελα να σου πω μια φοβερή ιστορία των 80's για Εκάρι.
0: Για πες.
1: Οι ομάδες τότε δεν είχαν δεύτερη εμφάνιση. Δηλαδή οι ομάδες όλες παίζανε με μια φανέλα όλο τον χρόνο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και ήταν και το πολύ χαρακτηριστικό τους, ας πούμε. Δεν είχε αυτό το να παρουσιάσουν την πρώτη εμφάνιση, την δεύτερη εμφάνιση, την τρίτη εμφάνιση, να πουλάω φανέλες στην μπουτίκ.
0: Τι παίξαν με τα ίδια?
1: Οι ΑΕΚ και ο Αρίς έχουν αυτό το κίτρινο μαύρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι οι ίδιες οι φανέλες τους, ναι, στα χρώματα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έπρεπε να βρεθεί μια λύση και η λύση ποια ήταν τη δεκαετία του 80? Για ένα μάτς το χρόνο,
0: ναι,
1: ο γηπεδούχος Άρης ή η γηπεδούχος ΑΕΚ φορούσε άσπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να κρατήσει τα χρώματά του,
0: ναι,
1: ο φιλοξενούμενος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν το ΑΕΚ Άρης και το Άρης ΑΕΚ ήταν το μοναδικό μάτς που έβλεπες μια ομάδα να φοράει άλλη εμφάνιση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ιστορία των,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το 80's, η οποία βεβαίως, ναι, λες ρε παιδί μου, κοίτα που ήταν το ποδόσφαιρο και που έχει φτάσει σήμερα.
0: Το πήγαμε από εδώ, το πήγαμε από εκεί, φτάσαμε στις φανέλες.
1: Ωραίο είναι, γιατί το λες? Έτσι, χαοτικό να είναι. 7 η ώρα, Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Ολυμπιακός, ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στις 9 είναι το
0: Αεκάρης. Το Ηρακλής Αστέρας στις 9 θα γίνει στο Κατατζόγλιο. Γιατί βγήκε ένα βίντεο χθες που έδειξε το Κατατζόγλιο ότι ήταν χωράφι, ρε παιδιά.
1: Αστέρας Ηρακλής είναι, τι εννοείς?
0: Αστέρας Ηρακλής είναι.
1: Ναι,
0: τα παίζει εκτός ο Ηρακλής μέχρι να φτιάξει το
1: γήπεδο του. Αύριο, ναι, λοιπόν στις 7 είναι ο Ηρακλής.
0: Κοίταξε. Στο πρόγραμμα βγήκε Ηρακλής Αστέρας,
1: ναι,
0: και συμφωνήσαν και οι δύο να γίνει το πρώτο μάτς ανάποδη έδρα.
1: Προφανώς, ναι, για να έχει το δικαίωμα, γιατί και ο Αστέρας την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξένησε τον Ολυμπιακό. Άρα προφανώς, ναι, κάνουν μια εξυπηρέτηση. Ο Ηρακλής νομίζω έπαιξε την πρώτη αγωνιστική στην Κρήτη και τη δεύτερη στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Άρα...
0: Και την τρίτη την παίζει πάλι εκτός έδρας, ενώ ήταν γηπεδούχος. Όπως το ίδιο πρόβλημα έχει και η Καλαμάτα. Έτσι, mm-hmm. Και αυτή παίζει. Πού έπαιξε η Καλαμάτα?
1: Στην Τρίπολη, νομίζω.
0: Στην Τρίπολη, ναι.
1: Λοιπόν. Και δεύτερη αγωνιστική έπαιξε στο Αγρίνιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7. 7:30 Όφη και Φυσιά είναι τα αυριανά.
0: Αυριανά, ναι.
1: 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. 9:30 είναι η Ματσάρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα πια το βράδυ, η τρίτη αγωνιστική του Super League ολοκληρώνεται. Όχι η βράδυ, στις 6 είναι. Αστέρας Ηρακλής.
0: Στις 6 αύριο το τελευταίο παιχνίδι.
1: Στεφάνε, πρέπει να συντονιστούμε. Αύριο είναι Κυριακή. Μην το πει σε κανένα, το ξέρουμε δυο μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μεθαύριο, λέω, τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα στις 6 λοιπόν η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής.

Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια, αλλά όταν διαβάζεις ότι η Ντέμπι Χάρη που μας είπε πριν το One Way or Another είναι 81 χρονών, κάπου σοκάρεσε, μεγαλώσαμε. Μπράβο την Ντέμπι. Έφαψε τα μαλλιά της, λέει, ξανθά σε ηλικία 13 χρονών και από τότε ίδρυσε, και με εξαιτίας αυτού ίδρυσε το συγκρότημα Blondie. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, ξεκινάει το πρωτάθλημα. 7 Βόλος Ολυμπιακός, 9 Εκάρης, 9 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, άλλαξαν έδρα.

0: Λοιπόν, όσο εσύ έφτιαχνες εδώ τα διάφορα, είπα.
1: Όχι, δεν έφτιαχνα, σε έσωζα για πολλή φορά.
0: Ναι, με έσωσε για πολλή
1: φορά. Κανονικά θα έπρεπε να με κάνει αυτό, όπως το λένε. Όχι, μπλουζάκι, στο μπλουζάκι.
0: Α, μπλουζάκι, ναι, ναι. Έλεγα, μπορείς να θυμηθεί, να μαντέψεις πόσο χρονών είναι η Ντέμπι Χάρη που είπε πριν το τραγούδι.
1: Ρε φίλε, μεγάλη φίλε. Η Μπλάντι, ε.
0: Ναι, η Μπλάντι. Ναι.
1: Εξώ, ένα 80 πλέον.
0: 81, ρε φίλε.
1: Μα το κατάλαβα από το θάνατο τη Ντόλι Πάρτον, α πούμε. Ναι. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι αυτή η γενιά είναι πλέον στο,
0: αποχωρεί,
1: στο
0: ναι.
1: 80, α πούμε, ναι. Και είναι σε διαδικασία αποχώρηση. Πού τη θυμήθηκε τώρα, επειδή άκουσε τραγουδάκι.
0: Ακούσαμε τραγούδι, ναι.
1: Μάλιστα. Για πε μου τώρα για το καλοκαίρι, δεν είχε συναυλίε. Τελευταία που σε άφησε ήταν στο Σκιούρ.
0: Ναι. Μετά δεν είχε, ρε φίλε. Αύγουστο δεν έχει συναυλίε στην Αθήνα. Ξεκινάνε από σήμερα. Δεν πήγα ούτε στη Μαδρίτη ούτε στο,
1: τίποτα δεν
0: στο Μιλάνο. Τίποτα δεν
1: κρίμα,
0: πήγα.
1: Κρίμα.
0: Εκτός Ελλάδας δεν πήγα πουθενά. Μάλιστα. Για συναυλία.
1: Έχεις
0: κάτι πανηγύρια είδα.
1: Έχει συστηθεί από
0: κάτι πανηγύρια είδα σε κάτι χωριά. Εντάξει.
1: Πήγε σε πανηγύρι.
0: Πήγα.
1: Το ξέρεις ότι είναι φοβερό πλέον τη μόδα πάλι.
0: Το φοβερό είναι ότι η νεολαία ακούει η δημοτική μουσική. Τα πανηγύρια γεμίζουν με νέου και ξέρουν όλα τα τραγούδια και όλου του χορού. Αυτό που έκανε που μας απέτρεφε να ακούμε δημοτικά τραγούδια, γιατί τα έπαιζε συνέχεια και ουσιαστικά τα μισήσαμε τότε. Ευτυχώς τώρα φτάσαμε στη φάση που αγαπούμε δημοτικά τραγούδια.
1: Έτσι πιστεύεις, ναι. Ότι έχει να κάνει με τη μουσική.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει απλά με την κατάσταση.
0: Δηλαδή,
1: επειδή μου έκανα διακοπές στην Τίνο. Η Τίνος έχει 52 χωριά.
0: Ναι.
1: Κάθε βράδυ Ιούλιο και Αύγουστο έχει κάθε χωριό έχει ένα δικό του πανηγύρι.
0: Όπως στα περισσότερα νησιά.
1: Ναι. Επειδή λοιπόν η νύχτα είναι συγκεκριμένη και τυποποιημένη στα νησιά και πλέον μεταξύ μας είναι και πάρα πολύ ακριβή.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για μας, μιλάω για παιδιά.
0: Ναι.
1: Κάνουν παρέα, ξέρεις αυτό, πάνε παρέα διακοπές, πιτσιρίκια κλπ.
0: Να τη βγάζεις τζάμπα εννοείς.
1: Δεν είναι τζάμπα. Είναι ότι με ένα ποσό ψιλοκανονικό, δηλαδή αν πας στα περισσότερα πανηγύρια, έχει λίγο να φας, λίγο να πιεις, κάτι κερνάνε.
0: Ναι, ωραία αυτά που λες, αλλά γιατί να μην ισχύουν και πριν από 20 χρόνια.
1: Γιατί
0: τώρα γίνεται
1: πριν από 20 χρόνια έδαινες τα σκυλιά με τα λουκάνικα, αγαπητέ.
0: Α, καταγγελίες.
1: Δεν καταγγέλω τίποτα. Λέω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είμαστε σε μια εποχή που τα νέα παιδιά αρχίζουν και το υπολογίζουν αυτό. Θεωρείς ότι έχουμε την ίδια αγοριστική δύναμη που είχαμε πριν από 20 χρόνια?
0: Όχι, βέβαια, δεν έχουμε.
1: Ότι κάναμε τις ίδιες διακοπές, δηλαδή.
0: Στο διατάφτα είναι ότι τα παιδιά πλέον ακούνε δημοτική μουσική, την τραγουδάνε.
1: Στην Τίνο δεν έχει δημοτικά, έχει νησιώτικα. Πάνε όλοι και ακούνε
0: νησιώτικα.
1: Άλλο ρε παιδί μου, είναι νησιώτικο. Το δημοτικό το έχουμε λίγο πιο.
0: Δημοτικά είναι.
1: Ναι. Οι περιοχές όμως είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, αν το καλοσκεφτείς, αυτό δεν πρέπει να είναι και το καλοκαίρι.
0: Αυτό πρέπει να είναι.
1: Το να έχει όλη αυτή την ιδέα.
0: Να ρέει άφθονος ο ίνος.
1: Φολκλόρ.
0: Να χορεύεις, χόρεψες κιόλας.
1: Δεν είμαι.
0: Λέω, έγινε και αυτό.
1: Είμαι μια πίστα νωρίτερα. Του χρόνου να είμαστε καλά.
0: Α, του χρόνου.
1: Πιστεύω θα αρχίσω κι εγώ να χορεύω.
0: Α, εντάξει.
1: Άντε να πάμε να κουβεντιάσουμε λιγάκι για τα ποδοσφαιρικά. Να μπούμε σιγά σιγά και στο διατάφτα. Θα σας πάμε μια βόλτα μέχρι το Βόλο. Να μάθουμε ρεπορταζάκι.
0: Ναι.
1: Άρα να πάρουμε ένα τραγουδάκι και μετά τις 3 να πάμε στο Βόλο.

0: Λοιπόν, έχω ήδη δίπλα μου Κωνσταντίνο Πλαστήρα και από ό,τι βλέπω τρέχει. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτά για από τώρα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Της ΕΡΤ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πτώση του Φάντομ έγινε σε επίδειξη της διήμερης αυτής εκδήλωσης που γίνεται κάθε χρόνο και μάλιστα οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διθέσιο αεροσκάφος. Στη συνέχεια θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Με ενδιαφέρον τώρα αναμένεται στις 8 το βράδυ η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που θα αφορά στο σύνολο των πολιτών. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-2031. Την πεποίθησή του ότι η πρόκληση τώρα είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τελετή των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία είναι τιμόμενη χώρα. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα, με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά, εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Στις 5 στον Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθη, συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα του Αντιεξουσιαστικού Χώρου. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο της κατοικίας του στον Μαραθώνα. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ωστόσο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του δημοσίου, καθώς μέσω της μη δήλωσης του θανάτου φέρονται να λάμβαναν τη σύνταξή της επί πολλά χρόνια. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφτής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ στο Ασκληπιείο της Βούλας. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Στο Νεπάλ, οι διασώστες κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο κινέζικης υπηκότητας από σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχε εγκλωβιστεί μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League, στις 7 παίζουν Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 το βράδυ ΑΕΚ Άρης. Να επιστρέψουμε στην πρώτη είδηση του δελτίου μας, όπου στρατιωτικό αεροσκάφος Phantom συνετρίβει στην Τανάγρα την ώρα της επίδειξης υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες. Αμέσως μετά τη συντριβή έγινε έκρηξη, ενώ όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, το αεροσκάφος τη στιγμή που ήταν στον αέρα δεν γνωρίζουμε αν οι δύο πιλότοι χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Περισσότερα στα επόμενα δελτία του σταθμού μας. ενώ θα διακόψουμε για ό,τι νεότερο. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό που γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και πού θα σε πάω. Διάβασα Γιώργο Νικοκύρη το πρωί.
1: Στην Πουερταριά που λέει και ο Νικοκύρης.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Διάβασα το πρωί.
1: Πουερταριά.
0: Ναι, εφιολόγημα ενδιαφέρον. Από την Πορταριά στην Πουερταριά ο Ολυμπιακός. Για το 3 στα 3 απέναντι στο
1: θα παίξει,
0: Βόλο.
1: Θα παίξει.
0: Ο Γιώργος. Νομίζω θα παίξει. Γιώργο, παίζεις.
1: Ο Πουερταριάς.
0: Παίζεις Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κανονικά θα έπρεπε να με βάλει και εμένα λίγο με την Λιμπαρ. Τόσα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια ξέρεις την ομάδα απ' έξω και να γαμπτάρει.
2: Δυο λεπτά, ρε παιδί μου, να πω. Βέβαια, αλήθεια είναι δεν είμαι στην καλύτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, δεξί μπακ, θα κάθεσαι ακίνητος.
0: Υπήρξε και καλύτερα, δεν
2: ξέρω. Τερματοφύλακα.
1: Τερματοφύλακα πρέπει να πέφτει κιόλα. Πρέπει να πέφτει.
2: Πέφτει εύκολα, ρε. Δεν σηκώνομαι.
0: Το πρόβλημα είναι το πώς θα σηκωθεί, όχι το αν τα παίζει.
2: Το πέστημα δεν έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, ναι, Πουερταριά γιατί εδώ θα δούμε λογικά αν δεν προκύψει κάτι τρομερό. Νομίζω ότι θα τον δούμε σίγουρα στην επανάληψη τον Γκουστάβο Πουέρτα. Μιλάμε για το πρόσωπο του καλοκαιριού.
0: Ναι,
2: είναι ο άνθρωπος που υποχρέωσε τον Ολυμπιακό, το υποχρέωσε εισαγωγικά, να πληρώσει 16 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει ρεκόρ όλων των εποχών για τα ελληνικά δεδομένα στην αγορά ποδοσφαιριστή.
0: Έσπασε το ρεκόρ του Ζάχοβιτς, ήταν 13,5 εκατομμύρια.
2: 13,5.
1: Με αναγωγή.
0: Το 99.
1: Με αναγωγή.
0: Τι αναγωγή.
1: Είχαμε ρεκόρ τότε.
0: Όχι, το 99 δεν
2: είχε. Όχι, Ευλαχμές είχαμε.
0: Αλλά σαν ρεκόρ θεωρείται ότι πήρε το ρεκόρ του Ζλάτκο Ζάχοβιτς. Βεβαίως η μεταγραφή δεν είναι 16, είναι παραπάνω, γιατί είναι και 2 εκατομμύρια το Solidarity, δηλαδή το δικαίωμα που είχε η πρώτη του ομάδα η Μπογκοτά. Και με αυτά τα μπόνους και όλα αυτά της Μοδός, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έφτασε κανένα 20 για να πείσει.
2: Εντάξει, ναι, αλλά το fix ποσό αυτό που.
0: Έχεις δίκιο.
2: Που λες ότι είναι η αγορά του ποδοσφαιριστή, δηλαδή από την ομάδα, είναι αυτό. Όπως και να έχει, ναι, ένα 20 φτάνει όλο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι συνολικά ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που τον βλέπαμε στο Μουντιάλ, θυμίζω ότι έπαιξε 5 μάτς Κολομβία, έφτασε στους 16.
0: Ο Φρόιλερ την απέκλεισε.
2: Διοργάνωσης.
0: Την απέκλεισε ο Φρόιλερ στα πέναλτι.
2: Ναι, σωστά.
0: Πριν την Αργεντινή.
2: Και πέθανε πάνω στην Αργεντινή. Ναι. Σωστά. Παίξαν αντίπαλοι και οι δύο ήταν βασικοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και τώρα συνανταμώσανε στον Ολυμπιακό. Όπως και να έχει λοιπόν η πρώτη αποστολή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό μετά από 2 προπονήσεις που έκανε στον Ρέντι και έδειξε ο άνθρωπος τα αυτονόητα ότι είναι πανέτοιμος αγωνιστικά. Μιλάμε για 3 στα 3 είχε κάνει στην Πριμέρα Διβιζιόν με την Racing Santander. Mm-hmm. Γεμάτο καλοκαίρι από όλες τις απόψεις. Ποδοσφαιριστής που είναι αυτό που λέμε πάνω, στο πάνω ράφι και σίγουρα ποντάρει πολλά με την Λιμπαρ και ο Ολυμπιακός στον Κολομβιανό και νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο ο Βάσκος να μην τον βάλει να παίξει έστω κάποια λεπτά στην επανάληψη.
0: Εντάξει, έτσι νομίζω. Στο βάθος πλέον προκύπτει ο κήπος της Γιαγκελόνια, δηλαδή όχι αυτή την εβδομάδα, την επόμενη ο Ολυμπιακός ξεκινάει στην Ευρώπη. Υποδέχεται στις 16, αν δεν κάνω λάθος, τους Πολωνούς. Άρα λοιπόν λες ότι αν τον θέλω έτοιμο σιγά σιγά να μπει σε τροχιά. Να αρχίσει να καταλαβαίνει που βρίσκεται κλπ. Ο στόχος αυτός είναι. Υπάρχει το σημερινό.
2: Η Λίμπαρ της βάζει και κατευθείαν, έτσι. Δεν είναι δηλαδή, είναι και ο προπονητής που βλέπεις ότι δεν τους κρατάει πίσω και λέει εντάξει μέχρι να δέσουν, μέχρι να συνεννοηθούν, να μάθουν τα ονόματα των συμπαικτών τους.
0: Το λέω με
2: όλους τους παίκτες έχει βάλει πολύ γρήγορα.
1: Τώρα
2: τον Όφι πιο πολύ. Εγώ πιστεύω ότι θα του δώσει χρόνο συμμετοχής τώρα. Ίσως και το μάτι Κυπέλλου την Τρίτη με το Βόλο επίσης. Και μετά από τον Όφη θα
0: μετά ξεκινήσει είναι Όφη είναι και αμέσως μετά η Αγγελόνια.
2: Και Λιβαδιά μέχρι να πάμε στη διακοπή για τη μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
0: Γιώργο, μιας και το ζεις πάνω από 2 δεκαετίες και εσύ πλέον όλο αυτό. Αν έπρεπε να βάλεις ένα τίτλο στο καλοκαίρι του Ολυμπιακού, ποιος θα ήταν? Ήταν από τα ροκ καλοκαίρια του Ολυμπιακού. Έτσι έχουμε ζήσει διαφορά, αλλά ήταν από τα ροκ.
2: Δεν νομίζω ότι έχουμε ζήσει για παρόμοιο. Τουλάχιστον εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια
0: προσπαθώ
2: να θυμηθώ τόσο μεγάλο καλοκαίρι με τέτοιες
0: αλλαγές. Το καλύτερο καλοκαίρι όλων των εποχών είναι το καλοκαίρι του 10, ρε παιδιά.
1: Πρωτοανέλαβε ο Μαρινάκης και τους άλλαξε όλους.
0: Και στην πορεία προκύπτει ο Μαρινάκης.
1: Έφυγε, πώς το λέγανε τον προπονητή.
0: Ο Λίνεν
1: είχε φύγει.
2: Εκείνο το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερο από την πλευρά ότι αλλάζει διοίκηση, ότι ο Ολυμπιακός από εκεί που ήταν τετατοπέμπτος και η προοπτική για ξανά τετατοπέμπτος, είχε ο Μαρινάκης, έβαλε λεφτά, πήρε προπονητή, έφερε παίκτες. Αν το δείτε όμως πάλι, δεν είχε τόσο πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, Γιώργο, έχει αλλάξει τα πάντα.
2: Δεν είχε 17.
0: Γιατί έχουν σταματήσει, είναι παραπάνω. Ξέρεις γιατί έχουν σταματήσει και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είναι ένα καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός ξεκινάει να το συζητάει με τον Γκατσικογιάννη. με το Σοηλέδη, με τον Ιγκλιτσιώτη. Είναι σε μια περίοδο που δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Αν δεν κάνω λάθος, αρκετούς παίχτες που τελικά μείναν στην ομάδα τους βρήκε ως μεταγραφή. Δηλαδή, Μιραλάς είχε έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ήταν η πρώτη. Ένα δανεισμό από Σεντετιέν. Λοιπόν, μετράς. Άλμπερ Ριέρα, Μόησες Ουρτάδο.
2: Μιραλάς είναι από πριν.
0: Όχι, όχι, θα το πω εγώ. Λοιπόν, Ριέρα, Ουρτάδο, Φουστέρ, Νέμεθ, Χολέμπας. Είναι μεταγραφή Λίνεν με Μαρινάκη, τη θυμάμαι. Ναι. Παπάζογλου από τον Παντσεραϊκό. Σουμπίνιου από τον Εθνικό. Μέγερη από τη Φερετσβάρος. Συνεχίζω. Πάντελιτς από τον Άγιαξ. Η Μπαγάσα. Μοντέστο είναι η πρώτη μεταγραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Ολυμπιακό. Ντένις Ρόμενταλ. Ντένις Επστάιν που έχει έρθει εκείνο το καλοκαίρι και αυτός νομίζω όμως είναι από την εποχή κόκαλη.
2: Ποιον ξεχνάμε. Αυτός του. Ο Επστάιν δεν ήταν πιο πριν με τον Γερμανό προπονητή.
0: Ναι, ήρθε. Το ίδιο καλοκαίρι είναι και ο Μιραλάς.
1: Παπάζογλου, τον είπες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Μιραλάς και αυτοί όλοι το ίδιο καλοκαίρι είναι. Απλά είναι, είναι ο Πάρντο.
2: Εκεί σταματήσαμε.
0: Όχι, όχι, είναι ο Πάρντο σίγουρα ο τερματοφύλακας. Τον θυμάμαι σίγουρα. Ναι.
1: Μονιάκης Πάντελιτς ήταν.
0: Ναι, τον Πάντελιτς τον είπαμε. Σίγουρα θυμάμαι το.
2: Το βάλαμε.
0: Είναι. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση αντίστοιχη. Θέλω λοιπόν να σου πω, επειδή είχε και αλλαγή διοξιακού, στο δικό μου το κεφάλι είναι πάντα πολύ μεγάλη. Το καλοκαίρι του 2013 ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ μεγάλο ανακάτεμα με τον Μίτσελ, όταν είχε αφήσει πίσω την προηγούμενη ομάδα που είχε φτιάξει ο Βαλβέρδε και μετά πλέον την παρένθεση του Ζαρντίμ. Πολύ μεγάλη αλλαγή ο Ολυμπιακός έχει το καλοκαίρι του 15 ή 16 είναι, Γιώργο, με το Σίλβα. Του 16
2: 15. Ο Σίλβα πήρε πρωτάθλημα το 15, νομίζω, ναι, και έφυγε το 15.
0: Και εκεί έχει μεγάλη αλλαγή. Ο Ολυμπιακός και μετά η μεγάλη αλλαγή είναι το περίφημο θα φύγουν και τα σκυλιά έξω από το Ρέντι που είχε πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά την αποτυχία της σεζόν χάσει και... που θα φύγουν και τα σκυλιά έξω από το Ρέντι που έχει γίνει με τον
2: Μετά το 3-0 στα Γιάννενα
0: με τον Πέδρο Μαρτίνς που κόστη. Και εκεί ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει μετά μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Το σίγουρο είναι ότι το φετινό είχε και διάφορες άλλες περιπέτειες. Γιατί ρε παιδί μου θύμισε λίγο εκείνη την ιστορία του όλα μαζί δεν γίνονται. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να παίξει και προκριματικά Champions League. Τελικά αποκλείστηκε από μια ομάδα που δεν περίμενε κανείς ότι θα αποκλειστεί. Έτσι, ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπολογίζει κανείς. Όχι ότι θα περνούσε, γιατί μετά θα πέφτει πάνω στην Πόντο. Δεν θα ήταν φαβορή. Αλλά και να φύγουν 15 και να έρθουν 16 και να παίξεις προκριματικά και ενδεχομένως αν χρειαζόταν μετά να έπαιζες και play-off και να ξεκινήσεις καλά στο πρωτάθλημα και η πρώτη κρίση με τον προπονητή, γιατί είναι βέβαιο ότι εκεί στις μέρες να είμαι και ο Ολυμπιακός πέρασε κρίση σε ό,τι αφορά στο αν θα συνεχίσει ή όχι, το σκέφτηκε με το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Άρα λες ότι ήταν ένα παιδί μου έτσι χορταστικό καλοκαίρι.
2: Ναι, κοίτα, μόνο που να σκεφτείς ότι στις 3 Ιουλίου η αποστολή που πάει, 26 παίχτες που πάνε στην Ολλανδία για να ξεκινήσει την προετοιμασία από αυτούς ουσιαστικά είναι λίγοι έχουν μείνει.
1: 5, είναι 5, 12.
2: Όχι, είναι 12, είναι 12. Αυτοί που έχουν μείνει τελικά στο τελικό ρόστερ, άρα ήρθαν και άλλοι 12 να προσθεθούν στο τελικό ρόστερ. Και ο Ελκαμπή που ήταν στο Μουντιάλ τότε και μπήκε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Την έχει την 25άδα που ήθελε με τη Λίμπαρ. Τώρα δεν βάζω μέσα το Γιάρεμψη και το Κλέιτον που είναι ξένα σώματα έτσι και απλά υπάρχουν ακόμα στο Ρέντι μέχρι να βρουν κάποια ομάδα.
0: Και ο Καμπελά είναι στο Ρέντι.
1: Και ο Καμπελά είναι στο Ρέντι.
2: Αλλά ο Καμπελά δεν μπήκε ποτέ μέσα στην ομάδα. Δηλαδή οι άλλοι δύο ήταν στην αποστολή, στην προετοιμασία. Σωστά. Ο Κλέιτον ήταν και στις δύο αποστολές στα μάτς κυπέλου, πρωταθλήματος 3 και κυπέλου. Δεν έχει παίξει βέβαια και ούτε θα παίξει. Γενικά, αλλά τελικά από όλη αυτή την ιστορία και βεβαίως με ένα άσχημο ξεκίνημα με την Νάιμεγκεν, το φινάλε νομίζω ότι είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει ένα ποιοτικό, γεμάτο και άκρως ανταγωνιστικό ρόστερ. Τώρα αυτό πρέπει να γίνει ομάδα.
0: Στα χαρτιά, στα χαρτιά είναι όλα αυτά. Έχει παίχτες για να φτιάξει μια ομάδα. Τι ομάδα θα φτιάξει, θα τη δούμε. Γιατί...
2: Αυτά πολλές φορές ξέρεις, πάνε και αντίστροφα. Εκεί που λες δεν είναι καλή ομάδα, τελικά η ομάδα αποδείχνεται εξαιρετική. Και εκεί που λες και τα δύο ομάδα έχω, κάτι δεν τραβάει. Είπες το Ρόμεταλ πριν, είδες που ήταν ένα από τα ονόματα εκείνο το καλοκαίρι που ήταν μπαμ. Δηλαδή ο Ρόμεταλ ήταν σε ένα υψηλό επίπεδο στην
0: και δεν έπαιξε ποτέ.
2: Και έβλεπε το Φατζίδη να παίζει. Ο Φατζίδη ήταν αυτός που τον άφησε έξω με τον Βαλβέρδε να είναι ίσως ήταν ο πρώτος της εποχής που αρχίσαμε να βλέπουμε παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού στην πρώτη ομάδα. Ναι, τη νέα εποχή.
0: Και αυτό το στυλ ποδοσφαίρου το οποίο έχει επικρατήσει μια 15ετία τελικά στο Μεγάλο Λιμάνι. Νέμεθ. Κρίστιαν Νέμε θυμήθηκα επίσης. Έτσι, μιας και συζητάμε εκείνη την εποχή.
2: Δεν θυμάστε τον Ούγκρο.
0: Και εκείνος είχε ξεκινήσει και αυτά. Και τον λέω γιατί, γιατί πρέπει να γίνει ειδική αναφορά και σε εκείνους που ήρθαν αλλά δεν ήρθαν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός προχθές απέκτησε και τον Ούς, ας πούμε, από τον Όφη.
2: Αλλά δεν. Και τον Αποστολάκη.
0: Τον Αποστολάκη επίσης από τον Όφη, ο οποίος επίσης, ας πούμε, είναι κάποια στιγμή να μπει μελλοντικά στη,
2: το
0: στην
2: εξίσωση. Το σύνολο έχει φτάσει στις 19 μεταγραφές, γιατί είναι και ο Μαθαίο που ήρθε και έφυγε.
0: 19-20 με τον Τζομπανίδη, να ξέρεις. Είναι ο οποίος είναι για την ομάδα Β. Αφού ήταν στην προετοιμασία.
2: Ένας μας έμεινε.
0: Ναι, ναι. Α, κάνουμε blackjack. Ο Στέφανος, να ξέρεις, έχει βάλει ένα χαρτί και μετράει εδώ. Αυτό κάνει με τα δάχτυλα. Είναι κρίμα που δεν το βλέπεις.
2: Το έκανα και εγώ πριν όταν μίλαγες.
1: Λοιπόν, για πάμε στο σημερινό.
2: Έλα. Εντάξει, νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες είναι υπέρ του Ολυμπιακού σε όλα.
1: Δεν θα παίξει λογικά κανένας από αυτούς που παίξαν στη Λάρισα.
2: Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι θα έχει μια ξεκούραση δεκάδα. Φρέσκια δεκάδα σε μια εβδομάδα με τρεις αγώνες. Mm-hmm. Έπαιξε Τρίπολη Ολυμπιακός, πήγε στη Λάρισα και τώρα κλείνει την εβδομάδα στο Βόλο. Έχει τη δυνατότητα να βάλει την δεκάδα της Τρίπολης, για παράδειγμα, που είναι 11 νέοι παίχτες που πήγαν καλά. Ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα 0, θα μπορούσε να κερδίσει πολύ πιο εύκολα. Άντε να πεις να μπει ο Ζέλσον στην 11 που και πάλι ξεκούρασε ήταν, δεν έπαιξε όλο το μάτι τη Λάρισα. Άντε να έχουμε μία-δύο αλλαγές.
0: Στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Τζικίνιο πίσω από το Σεντρεφόρ και το Ζώτα στην άκρη, αλλά μετά το 20 το άλλαξε αυτό και πήγε καλά. Άρα, όπως λέει ο Γιώργος, θα μπορούσε ο Τζικίνιο, ας πούμε, να μείνει εκτός για να παίξει εξ αρχής ο Ζώτα πίσω από το Σεντρεφόρ και να προσθεθεί ένας εξτρέμ, είτε είναι ο Ζέτσο, είναι ο Φορτούνης ή κάποιος, τέλος πάντων, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει δημιουργία.
2: Ορτέγκα, Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα, Τικνιζάν, χωρίς το Γιώτα τελικά στο τέλος. Ναι, ο Αρμένιος, Σιπιόνι είναι αυτός λίστας, πιστεύω θα πάρει παιχνίδια στην Ελλάδα, στην τελική έχει δείξει το παιδί πολύ καλή αστοιχεία ως τώρα.
0: Καλά, έτσι,
2: φέτος, για να είμαστε δίκαιοι, ήταν πολύ καλός και, και στην Τρίπολη, έκανε ένα λαθάκι εδώ στο ξεκίνημα, αλλά μετά ήταν πολύ καλός. Και μπροστά, όπως το είπε και ο Διονύσης, ο Ρόκα δεν βλέπω το λόγο να μην είναι στην εντεκάδα, άλλωστε και αυτός στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή θα πάρει παιχνίδια στην Ελλάδα πολύ περισσότερο γιατί δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Μακάρι να ήταν όλοι, ο Βαλβέρδε το μελετάγαμε πριν, ο Μέντι Λίμπαρ, θα τους είδε όλους. Με βαριά καρδιά κόπηκαν οι τέσσερις που κόπηκαν, θυμίζω Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα και ο Πόποβιτς. Στην άλλη πλευρά, όπως είπαμε νωρίτερα, είτε ο Τσικίνιο είτε ο Ζέλισον, και ο Ζώτα πίσω από τον LKB. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια μεγάλη έκπληξη από την Μεντιλίπα.
0: Έκπληξη θα είναι.
2: Το αγώνα θα θελήσει να βάλει και τον Πουέρτα και τον Πέτερσεν και γενικά παίχτες που ήρθαν το τελευταίο διάστημα και μπαίνουν στην ομάδα.
0: Έκπληξη θα είναι να επιτέλους ο Ολυμπιακός να φύγει από τη λογική του βάζω ένα γκολ. Το έκανε μεσοβδόματα στο κύπελο με τη Λάρισα. Είχε να συμβεί μήνες. Έχει ξεκινήσει στο πρωτάθλημα αγαπητή με 2 στα 41 σε ό,τι αφορά στις τελικές του. Έχει χάσει πέναλτι, πρόλαβε με τον Ατρόμητο. Είχε δύο δοκάρια στην Τρίπολη. Γενικώς συνεχίζει να κάνει τη ζωή του δύσκολη. Άρα λοιπόν μία από τις διαδικασίες που έχουν ενδιαφέρον είναι αυτή. Αν θα μπορέσει να σκοράρει νωρίς, να βάλει παραπάνω από ένα γκολ κλπ. Καμιά δεκαετία χιλιάδες είναι τα εισιτήρια που έχει ο Ολυμπιακός, Γιώργο.
2: Εκεί περιμένουμε, ναι, μπορεί και παραπάνω. Θα δούμε. Έχει πολύ
1: ωραία
2: κόσμο.
1: Μέρα, ωραία.
2: Πάει
1: μέρα.
2: Γαρισκάκι, ωραία μέρα. Μπορεί να το συνδυάσουν όλοι.
1: Και τριήμερο.
2: Με τριημεράκι, κατάλαβες όσοι μπορούν.
0: Έχεις άποψη για τα, εκεί, τα μαγαζιά, πρόλαβες, συστήθηκες,
1: αυτά. Α, κοιμάται, τώρα ξύπνησε. Ναι,
0: είσαι λιτοδίαιτο.
1: Τώρα ξύπνησε.
2: Δεν είμαι και πολύ του τσιμπουρού, ναι, δεν έχω τέτοια.
1: Πιες μια μπύρα, ρε αδερφέ, τώρα, εντάξει.
2: Μπύρα ήπια, ρε.
0: Πήγαινε εσύ να βλέπεις τους άλλους να πίνουν, δεν έχει σημασία. Εμείς πάμε για το μέσε.
2: Σωστά, ακριβώς. Την ουσία. Λοιπόν, αυτό θα έχει πολύ κόσμο, όπως είπαμε. Εδώ και ο Βόλος δεν μας έχει δείξει για τίποτα ως τώρα, έτσι. Δεν
0: είναι από τις ομάδες που λες ότι...
2: Ναι, βεβαίως αυτά τα μάτς είναι τα περισσότερο... Τα μάτς που λες ότι μπορούν να την πατήσω από το πουθενά. Γιατί ο Βόλος θα παίξει χαλαρωματάκι.
1: Πέρσι ήταν η πρόπερση στο
2: παλιό. Ό,τι και να γίνει χαμένος είναι
0: είναι το μάτς που έχει διώξει το Μαρτίνεθ, το 23 το Δεκέμβρη.
1: Ναι.
2: Μπράβο, ναι, εκεί στο σεζόν. Είναι 23-24, το 2-2.
0: Ναι, 2-2.
2: Είχαν να ακυρωθεί 3-4 γκολ του Ολυμπιακού, αν θυμάμαι καλά.
0: Πέρσι είναι στη Αύγουστο 0-2 στο τέλος. Με τον Τζικίνιο και το Ρέτσο, νομίζω κάτι τέτοιο. Ένα ωραίο γκολ με τα κουνάκια.
2: Έχει πάρει ένα τακουνάκι ο...
0: Τσικίνιο ή ο Ρέτσο.
2: Ο Τσικίνιο πρέπει να το έχει βάλει. Ο Ρέτσο κάνει μια κεφαλιά. Τέλος πάντων. Ναι, πήγαμε 70 κάτι για να βάλει δύο γκολ Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά.
1: Λοιπόν, καλά να περάσεις, καλά να περάσεις.
2: Όσο το αφήνεις, ναι, να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργος Νικοκύρης.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Πού είχαμε μείνει, φίλε?
1: Εντάξει, είπαμε πολλά για τον Ολυμπιακό. Λογικό, στις 7 ανοίγει η αυλαία.
0: Για την ΑΕΚ τώρα πρέπει να πεις κάτι. Η ΑΕΚ Άρης στραβοπάτησε η ΑΕΚ στη...
1: Να σου πω την αλήθεια, διαβάζω αυτή την ιστορία για την Ανάγραφη. Την πτώση του Φάντων και ο σοκαριστή.
0: Το σοκαριστικό είναι ότι δεν είδαν οι θεατές, γιατί πρόκειται για επίδειξη. Έκαναν επίδειξη τα Φάντων στην Τανάγρα. Δεν ήταν αλεξίπτωτο και είχε μέσα δύο.
1: Υπάρχει αγωνία για δύο πιλότους, ναι, όπως το λες. Είναι απίστευτο το. Όσο σε μια στιγμή την μπορείς να πει, μακάρι να πάνε όλα καλά. Τι να πεις. Λοιπόν, άντε να γυρίσουμε στα δικά μας σιγά σιγά και στη διαδικασία αυτή του ΑΕΚ Άρης στις 9. Το βράδυ η ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική την πάτησε. Νομίζω ότι μπήκε λίγο στη ζώνη του. Καταλαβαίνω ότι σημαίνει τρία παιχνίδια και.
0: Όχι, ακόμα δεν κατάλαβε. Κατάλαβε ακόμα.
1: Εντάξει, κοίτα, το μεγάλο του στόχο τον πέτυχε.
0: Ήταν η είσοδο
1: στη League Phase. Στη League Phase του Champions League η ΑΕΚ δεν έχει πολλές δυνατότητες, όπως καμιά ελληνική ομάδα δεν έχει. Μακάρι να μπορέσει να φτάσει εκεί κοντά στο 24 και να περάσει. Θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρώτη αγωνιστική, τι θα γίνει με τη ΛΑΣΚ κλπ. Το δύσκολο είναι η μετάβαση και σωματικά και πνευματικά.
0: Ναι.
1: Ο Νίκολιτς έχει επιλέξει με τον Ριμπάλτα να επιμένει σε ένα, πώς να το πω, μικρότερο rotation από ό,τι ίσως χρειάζεται. Αν ο Ολυμπιακός έχει πάντα ένα παίχτη παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, ο ΙΑΕΚ σε αυτή την εποχή με τον Νίκολιτς το κάνει με ένα παίχτη λιγότερο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις την ισχύ του προπονητή πολλές φορές αυτό. Ότι ρε παιδί μου, εγώ έτσι θέλω να δουλεύω. Θέλω να χωράνε οι παίκτες μου σε ένα γήπεδο. Τι ιδέα σου. Από την άλλη, όμως, βλέπεις ότι το rotation θα είναι μια διαδικασία, έτσι πώς να το πω, λιγάκι δύσκολη. Έγινε κουβέντα και για τη λίστα, γιατί και εκεί δεν υπάρχει δεύτερος δεξιός μπακ. Πίσω από τον Κατσίνοβιτς, ο Γεωργίεφ δεν χώρεσε στις επιλογές του προπονητή.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί υποτίθεται τον Γεωργίεφ τον πήραν για
1: μεγάλο. Πίσω από το Ρότα και λίγο από τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς θα είναι η εναλλακτική, με συγχωρείς.
0: Το μεγάλο αστέρι το είχαν φέρει τον Γεωργίεφ, δεν του δώσαν ευκαιρίες, δεν παίζει.
1: Εντάξει, είναι μπελάς τώρα το να έχεις περισσότερους παίχτες από ό,τι μπορείς να δηλώσεις. Και εδώ υπάρχει κάποια στιγμή, θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε λιγάκι σοβαρά το τι συμβαίνει με τις ελληνικές θέσεις της.
0: Α, αυτό άστο, είναι τραγωδία.
1: Η οποία, όπως είδες τώρα, ο Ολυμπιακός δηλώσει 21 παίχτες.
0: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ άλλους τόσους. Ναι. Λοιπόν, χάνουν 4 παίχτες επειδή δεν έχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Την πάτησε λοιπόν την Κυριακή στην Λεωφόρο με την Κηφισιά σε ένα μάτσα από εκείνα, ρε παιδί μου, που πώς να σου πω, μυρίζουν ότι κάτι θα πάει στραβά. Της προέκυψε ένα δωράκι νωρίς, δεν αποβλήθηκε ο Κοϊτά εκεί κάπου στο 20. Της προέκυψε ένα δωράκι νωρίς, δεν αποβλήθηκε ο Κοϊτά εκεί κάπου στο 20. Ναι. Τράβηξε μια φανέλα και
0: πρόλαβε ο Νίκο.

0: Είναι το πλεονέκτημα του γηπέδου, είναι και ωραίο το βράδυ, είναι και καλός ο αντίπαλος. Ο Άρης έχει 2-2 νίκες. Ξαναλέω, έχει ξεκινήσει μια χαρά. Έχει κάνει μια επική ανατροπή στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα. Σε ένα μάτσο που από 2-1 στο 89 το έκανε 2-3 και η τέλεια απόδραση. Νίκησε και τον Όφη την προηγούμενη αγωνιστική στη Θεσσαλονίκη. Παραδοσιακά ο Άρης στα μάτσο που πρέπει να σταθεί πίσω από την μπάλα είναι μπελάς. Άρα το πόσο θα αντέξει, τι χώροι θα δημιουργηθούν κλπ. Μπορεί να μας δώσουν προοπτική να δούμε ωραίο παιχνίδι απόψε. Διαφωνίες γενικώς, είναι ωραίο ζευγάρι. Ο Άρης είναι καλός αντίπαλος.
1: Και πάντα κάτι γίνεται στα ΕΚΑΡΙΣ, ρε φίλε. Μία φορά. Τέλος πάντων.
0: Εμείς μην παστά σε μεταφραστές, λυπήσουμε.
1: Όχι που κάποιοι άργησαν να βγουν στο γήπεδο κτλ.
0: Η ουσία είναι ότι είναι ένα καλό ζευγάρι και είναι ένα πολύ πολύ δυνατό τεστ. Αν δεν ήταν αύριο το Παναθηναϊκός ΠΑΟ.
1: Ήταν το παιχνίδι τρίτης αγωνιστικής.
0: Ναι, ακόμα μεγαλύτερο, το πρώτο μεγάλο αντάμωμα σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα. Χθες θέλω να σου πω ότι επειδή ξεκινάει η μεσοβδόμαδα, ξεκινούν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Τώρα.
0: Έχουν μπει σε μια διαδικασία και έχουν τα φορμάτα, όχι παρακάτω είναι, αλλά ναι. Θέλω να σου πω ότι είναι χθες και πάρα πολλά παιχνίδια, πώς το λένε, στα πρωταθλήματα Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε μπει σε μια διαδικασία πλέον που επειδή είναι τόσα πολλά τα μάτς παίζουν και οι μεγάλοι την Παρασκευή. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν στα προηγούμενα. Έχει Champions League μέσα εβδομάδα.
1: Α, ξεκινάμε.
0: Ξεκινάει τώρα το Champions League. Άρα λοιπόν ομάδες του Champions League παίξανε χθες Παρασκευή.
1: Ναι,
0: ομάδες
1: ναι,
0: σαν τη Real, σαν τη Liverpool. Μεγάλες ομάδες, όχι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω
1: ναι,
0: αν το άκουσες.
1: Ναι.
0: Σαν τη Liverpool.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Από ό,τι βλέπω, κέρδισε η Liverpool την Ipswich. Μεγάλη επιτυχία. Με το ζόρι και ισοφαρίσατε την Ότιχαμ. Πάμε παρακάτω για τις μεγάλες ομάδες.
0: Και την Newcastle στην πρεμιέρα με το ζόρι. Πάλι στο 91.
1: Τζένο ακόμα 1-4. Η Κόμο είναι στο δρόμο της ΑΕΚ.
0: Η Κόμο είναι όντως μία από τις αντιπάλους της ΑΕΚ. Με Τάσο Δουβίκα, ο οποίος είναι αναντικατάστατος. Η χρηματιστηριακή αξία του Δουβίκα πρέπει να έχει φτάσει στα 40 εκατομμύρια.
1: Αυτό το παιδί, γιατί δεν το παίρνει καμία ελληνική ομάδα.
0: Γιατί δεν τον είδε καμία ελληνική ομάδα. Ξέρεις τι ήταν η ιστορία του Δουβίκα.
1: Στο Βόλο δεν έπαιζε που
0: ήταν στην Τρίπολη. Τον άφησε ο Αστέρας. Τον πήρε ο Βόλος. Έπαιξε λίγο το παιδί εκεί και έφυγε και πήγε στην Ισπανία. Και εκεί βρήκε το βηματισμό του και την καλύτερη.
1: Εδώ. Είχε ψιλοπλησιάσει ο Ολυμπιακός, κάτι είχε γίνει.
0: Κάποια εποχή, ναι, αλλά η ουσία είναι ότι αν ήταν εδώ, το πιθανότερο είναι και αυτό στον Όφη να παίζει. Γιατί όλοι οι Έλληνες στον Όφη παίζουν.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Ο Όφη όλων των Ελλήνων έχει γίνει πλέον ο Όφη. Γιατί άλλη ομάδα που να έχει τόσους Έλληνες δεν υπάρχει. Χθες λοιπόν, όντως η Λίβερπουλ επικράτησε με 2-0 τη Ipswich, με τον Άισακ να πετυχαίνει 2 γκολ σε 3 λεπτά και να την καθαρίζει την πουγάδα από νωρίς σε 2 assist του Γκάπκο. Ήθελα όμως να σου πω ότι είδα, ρε παιδί μου, αυτό το Μπέτις είχε ανοιχτό το μπάσκετ.
1: 1-0 έχασε Ρεάλ,
0: Ναι.
1: Το Real Betis, Real Madrid 4-0.
0: Τρομακτικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει πέναλτι.
1: Παρότι Real, είχε
0: κυρωθεί ένα γκολ τη στο τέλος για ένα εκατοστό. Εκπληκτικό παιχνίδι. Φοβερός ρυθμός. Πάρα πολύ καλή η Real. Πάρα πολύ ικανή όμως και η Betis για να τη σταματήσει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η Real έχει κάνει 25 τελικές και δεν έχει βάλει γκολ. Αλλά την ίδια στιγμή η Betis κάθε φορά που έβρισκε τρόπο και ανέβαινε, είχε την ικανότητα να δημιουργεί θέματα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Newcastle Bournemouth στην Αγγλία.
1: Κάτσε να πούμε λίγο τα άλλα χθεσινά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε και.
0: Έχασε και Παρί χθες.
1: Γαλλία, ναι, μπράβο. Λιόν Οζέρ 3-1. Παρί Σεζερμέν Μονακό 1-2.
0: Και αυτό μονότερμα. 1-0.
1: Πότε πρόλαβε και τα άλλα όλα.
0: Όχι, όχι, ξέρω τι έγινε. Α. Δεν είπα, το είδα.
1: Στουτγκάρδη Κολονία στη Γερμανία 4-1. Και στην Πορτογαλία Πόρτο Μοριρένσε 2-1.
0: Πώς την είπες, Μοριρένσε. Εκπληκτικό,
1: ναι.
0: Αυτή την ώρα η Newcastle Bournemouth είναι στο 1-2 στην Premier League, που φέτος ένας θεός ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί και ποιοι θα είναι ικανοί να σταθούν, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι της κορυφής. Είναι η πρώτη Premier League χωρίς τον Pep, θέλω να θυμίσω, μετά από μια δεκαετία. Είναι επίπεδου Sir Alex. Ότι ήταν ο Sir Alex για την United, φαντάζομαι ότι συμφωνείς ότι ήταν
1: ναι,
0: και
1: βέβαια,
0: ο Pep
1: βέβαια.
0: Για τη City, έστω σε λιγότερα χρόνια, κοντά μια δεκαετία. Στις 5 έχει Brentford Sunderland, Brighton Leeds, Fulham Crystal Palace, Manchester City Coventry. Στη City είναι ο Μαρέσκα προπονητής, που θα αποκτήσανε τον Έντσο Φερνάντες. Nottingham με Tottenham έχει. στις 5 και σε 7.30 Χάλα στον Βίλα.
1: Χάλε, πάει για παίκτη του μήνα ο
0: Τζολάκης.
1: Κράτησε σε δύο μάτς και τι ματσάρισε.
0: Ανανέωσε το προπονητή σε δύο αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Κανονικά το μπόνους θα έπρεπε να το δώσει στον Τζολάκη.
1: Στον Τζολάκη, ναι, σωστά.
0: Θυμίζω ότι στη Χάλ πλέον είναι και Χρήστος Μουσακίτης. Και αυτό είναι ένα δικό μας παιδί, το οποίο φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο. Το καμαρώνει, παιδί μου, είναι ωραίο.

0: όσο και αν δεν το έχει ψάξει κανείς, έχει 4 ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του στην Premier League.
1: Γιατί το Τσιμίκα δεν τον βάζει, ε?
0: Ναι, είναι 17 χρονών. Ναι. Ο Τσιμίκα ναι. στον Ολυμπιακό Β' έπαιξε.
1: Άρα Τσιμίκα, Μουζακίτη,
0: Κωστούλα.
1: Και
0: Τζολάκη τώρα. Και
1: Τζολάκη, ναι.
0: Και τα 4 αυτά παιδιά από την Ακαδημία του. Δηλαδή, έφτασε ο Ολυμπιακό σε σημείο να έχει 4 παίκτες της Ακαδημίας του στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Άρα το λες και ιδιαίτερο.
1: Και ο Πάουκ έχει μεγάλο ρεκόρ.
0: Όχι στην Αγγλία.
1: Ναι, όχι στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία όμως έχει πλέον το πιο λαμπρό αστέρι, δηλαδή το Χρήστο Τζολί.
1: Ναι,
0: είναι ένα παιδί που
1: αναδείχθηκε
0: μέσω της διαδικασίας του ΠΑΟΚ και όντως είναι ένα πρόσωπο το οποίο δείχνει ότι μπορεί να έχει και ρόλο πρωταγωνιστικό στους πρωταθλητές. Είδα λίγο Φόρεστ Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο του Γκλάσνερ, αυτή η αμεσότητα που έχει. Γενικώς θα είναι καλή η Νότιγχαμ. Νομίζω θα είναι καλή όμως απέναντι σε αντιπάλους που ανοίγονται.
1: Μεγάλες ομάδες.
0: Ναι, όπως έπαιξε η Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Τώρα το αν η Τότεναμ είναι πια μεγάλη ομάδα.
1: Παίζεται.
0: Ναι, πέρσι τερμάτισε 17η, πρόπερσι 16η. Κατρακυλάει, ακουμπάει εκεί, ας πούμε, το μπλέκει συνέχεια σε περιπέτειες. Η Χάλ έχει 2-2, ξαναλέω. Χάλα στον Βίλα, να σου θυμίσω ότι απέναντι στην Αστον Βίλα έχει κάνει 2 ματσάρες ο Τζολάκης και ότι βεβαίως από την Αστον Βίλα είναι το τελευταίο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Λέον Μπέιλι.
1: Σε διακόπτω γιατί έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μιλάμε για την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε επίδειξη, αλλά στο σημείο σημειώθηκε έκρηξη, ενώ το αεροσκάφος φαίνεται να έχει κοπεί στα δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, επιχείρησε να κάνει κάποια χαμηλή πτήση στο πλαίσιο της επίδειξης και δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα η μύτη του να κομπίσει στο διάδρομο, να συρθεί για κάποια μέτρα στο διάδρομο και να κοπεί στα δύο. Στο σημείο και είναι 2 μεγάλες φωτιές κτλ. Κτλ. Είχε 2, ήταν διθέσιο. Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η τύχη των 2 χειριστών. Ο Νίκος Δένδιας, όπως ήταν λογικό, διάκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ. Επιστρέφει στην Αθήνα για να δει τι γίνεται.
0: Έχω την εντύπωση ότι ήταν live. Ότι έδειχνε την γιορτή, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: πολύ
1: γι' αυτό και όλα τα site έχουν εικόνα. Δηλαδή δεν είναι εικόνα
0: τρομακτικό,
1: από θεατή, είναι από.
0: Τρομακτικό. Λοιπόν, στην Ισπανία 5 και 4 Athletic Bilbao με Ατλέτικο Μαδρίτης. Ματσάρα είναι και αυτό. Στις 7.30 η Βαγεκάνο με τη Σαντατέρ και στις 10 η Βιγιαρεάλ με την Deportivo La Coruña. Στις 7.30 έχει Σάλκε Μπάγκερ Μονάχου στην Γερμανία. Και τώρα σε λιγότερο από μια ώρα έχει Καρέτσα Χοφενχάιμ Ντόρτμουντ. Είναι το παιχνίδι στις 4.30. Χειρουργήθηκε, να σου πω, ο Κωνσταντέλιας. Καταλαβαίνεις τώρα ότι μια επέμβαση χιαστού. Ναι, είναι πολύ πιθανό.
1: Εντάξει, το θέμα να σκέφτεται και ο Φορτούνης έκανε 2 χιαστούς και επέστρεψε το παιδί και παίζει. Ο Τζόρτζεβιτς έκανε χιαστούς. Πολλοί πέρασαν από χιαστούς. Yeah.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Yeah. Έχει ένα ωραίο Ίντερ Νάπολης στις 7 στην Ιταλία, αλλά νομίζω ότι το απόλυτο παιχνίδι της ημέρας είναι στην Ολλανδία. Άγιαξ Αϊντχόβεν στις 9 το βράδυ. Οι δυο τους πούλησαν από 100 εκατομμύρια, να ξέρεις, στην αγορά. Ουσιαστικά έφυγαν όλοι οι προηγούμενοι εκδοχοί τους, οι παίκτες πρώτης γραμμής, και ξεκινούν και οι δυο από την αρχή στην μάχη της Eredivisie.

0: Ανδρετικός Πύργος, Πας Πύργος είναι στις 4, ε. Ανοίγεις αυλαία τη Super League 2.
1: Ναι, ανοίγω αυλαία.
0: Δεν είσαι κανένα στοιχείος, όχι.
1: Όχι, έχω παίξει τόσα χρόνια στην Αλφα.
0: Στα σαλόνια, εσείς αυτοί.
1: Σαλόνια.
0: Είναι ένας τέτοιος διάλογος που προκύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ που έχω περάσει από τα σαλόνια κλπ. Τώρα ποια σαλόνια ακριβώς είναι στη Super League, θα το συζητήσουμε.
1: Τα ελληνικά σαλόνια είναι, πώς θα το κάνουμε.
0: Ειδικά όταν έβρεχε στο γήπεδο της Κομωτινής ήταν σαλόνι, σαλόνι. Σαλοτραπεζαρία ήταν.
1: Εδώ με χιόνια έπαιξε ο Ολυμπιακός.
0: Σαλοτραπεζαρία ήταν, το θυμάμαι.
1: Γηπεδάρα, γηπεδάρα. Αλλάξαμε και 1300 καθίσματα. Ο Χορτοτάπητας είναι τρομακτικός.
0: Τρομακτικός, δηλαδή το κοιτάζεις και τρομάζεις, εννοείς.
1: Καμία σχέση με του Καφτατζόγλου, εντάξει.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Παράξενο πρωτάθλημα, δεν
1: είναι. Παράξενο. Έχει μέσα Πανιόνιο. Ποιος έμεινε, Πανιόνιος. Ποιος έπεσε, Λάρισα. Η Λάρισα που είχε πολύ κόσμο προχθές με τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Η Λάρισα είναι Λάρισα.
1: Η Λάρισα είναι Λαρισάρα, ναι.
0: Πάντα θα έχει κόσμο, δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Θεωρητικά ο Πανιόνιος είναι η ομάδα που πέρσι δεν μπήκε στην εξίσωση. Ναι, η Καλυθέα είναι μια ομάδα που είχε τα πάνω της και τα κάτω της. Η νίκη Βόλου παραδοσιακά σε αυτό που λέμε Βόρειος Όμιλος ήταν εκεί γύρω-γύρω στις ομάδες.
1: Και
0: που...
1: είδαμε προχθές το ΆΚΑ μαζευτεί, είχε χίλιους. Είχε αρκετούς οπαδούς στο ΆΚΑ η νίκη Βόλου. Περιμένα, ρε παιδί μου, να πούμε. Αύριο παίζουν ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Πού τη βάζει την Αναγέννηση Καρδίτσας? Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β. Δεν παίζουν και ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Αυτές είναι οι ομάδες. ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας, Απόλλων Καλαμαριάς, Αστέρας Β, Καλυθέα, Μαρκό. Το Μαρκό που το βάζεις? Πήρε...
0: Δεν πήρε. Πήρε, θα γίνει χαμός. Ναι, παίζει και κύπελλο με Ολυμπιακό.
1: Ποιον άλλον πήρε?
0: Έχει Σεμπά.
1: Σεμπά, ναι.
0: Έχει Σεμπά και Λαραμπί. Ναι. Ο Λαραμπί θα βάλει 20 γκολ, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Ανοίγεις, θα βάλει 20 γκολ.
1: Ελλάς Σύρου, Νέσος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, Πανσεραϊκός, τον ξεχάσαμε.
0: Ναι.
1: Πανσεραϊκό, Πανθρακικός, ΠΑΟΚ Β, Πύργος και Ζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Έχει διασπορά μεγάλη, έτσι.
0: Είναι ένα κανονικό πρωτάθλημα.
1: Κανονικό πρωτάθλημα. Δεν έχει Κρήτη. Τα Χανιά πέσαν. Δεν έχει Κρήτη. Ναι.
0: Στην πραγματικότητα είναι μια ενδιαφέρουσα απόπειρα. Θα ήθελα να σου πω την αλήθεια και τις άλλες μεγάλες ομάδες να έχουν Β. Γιατί το εγχείρημα το έχουν παρατήσει διάφοροι. Θα ήθελα
1: δεν βγήκε,
0: λοιπόν,
1: μωρέ, βγήκε.
0: Δεν βγήκε. Λεφτά κοστίζει. Στέφανε, γι' αυτό φεύγουν οι ομάδες. Γιατί κοστίζει 3-4 εκατομμύρια. Και δεν έχει δώσει κάτι φοβερό ως εδώ. Θα είχε ενδιαφέρον να επιμείνουμε και να προχωρήσουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ που τα ξέρεις τώρα.
0: Για πες.
1: Υποβιβάστηκε ο Παναθηναϊκός Β και η ΑΕΚ Β, να υποθέσω. Για
0: δεν υποβιβάστηκαν. Τα χρόνια που πέρασαν.
1: Ναι. Τώρα μπορούν να ξαναμπούν.
0: Τέσσερις ομάδες είναι. Παίρνουν με σειρά. Έχει να κάνει με την κατάταξη την τελική της Super League και αν δηλώνεις αν θες ή δεν θες.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ το παρατήσανε.
1: Ναι, το παρατήσανε.
0: Το παρατήσανε για οικονομικούς λόγους.
1: Άρα δεν πάει το 5-6, μόνο το 1-4.
0: Μα ο Αστέρας ήταν. Από ήταν. Την προηγούμενη χρονιά που ήταν το 5-6. Γι' αυτό και έχει...
1: Άρα έχουμε τρεις ομάδες.
0: Αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ,
1: ο Ολυμπιακός και ο Αστέρας.
0: Ναι, αυτοί.
1: Εγώ που είμαι ΑΕΚ, παιδί μου, μπορώ να ξαναπαίξω.
0: Ναι, αν το ήθελες και έμπαινες διαδικασία να το πληρώσεις, ναι. Δεν θέλει να το
1: κάνει. Και πόσες θα μέναν οι ομάδες?
0: Έχει δικαίωμα να έχει τέσσερις θέσεις το πρωτάθλημα από τις ομάδες Β. Δεν το χρησιμοποιούν και γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό το ανακάτεμα σε μια μόνιμη βάση. Καλό θα ήταν και στη ΓΑΜΑ Εθνική να παίζουν οι ομάδες Β. Δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Για να μπορούν να παίξουν οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Τι κάνουν τους παίκτες, τους Έλληνες, τους δίνουν από εδώ και από εκεί. Τι δεν έχουν, Έλληνες παίκτες. Η ΑΕΚ πέρσι, υπάρχει μια στατιστική, κατέκτησε το πρωτάθλημα χρησιμοποιώντας τους λιγότερους Έλληνες.
1: Πέρσι,
0: Ναι, ναι. Και ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος, έχοντας δεύτερος τους λιγότερους Έλληνες πίσω από την ΑΕΚ.
1: Έφυγαν τώρα και ο Τσολάκης με το Μουζακίτη.
0: Ναι, εντάξει, τουλάχιστον πήρε το Σάλια και η ΑΕΚ πήρε το Λυκογιάννη. Θέλω να σου πω όμως ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, να βλέπεις ελληνικό πρωτάθλημα χωρίς Έλληνες παίκτες.
1: Δεν γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν δένεται ο κόσμος, ρε παιδί μου, εντάξει. Άλλο να βλέπεις τώρα τον Ελ Αραμπί και τον Ελ Καμπί και άλλο να βλέπεις, ας πούμε, τον Κοστούλα.
0: Κοίταζα τις υποψήφιες εντεκάδες για το ΑΕΚ Άρης.
1: Ναι.
0: Στον Άρη, λόγω του Γρηγορίου, παίζει ο Γιαννιώτης, ο Γιαννιώτας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει γυρίσει και τον εμπιστεύεται ο Γρηγορίου και παίζει εκείνος. Στην ΑΕΚ παίζει ο Ρώτα με τον Πίλιο. Τα δύο μπακ, τα οποία είναι, πώς να σου πω.
1: Και ομογενείς είναι τα παιδιά.
0: Εντάξει, ποιο. Παίζει την ομάδα, δεν το συζητάμε, αλλά η ουσία είναι ότι είναι δύο παιδιά όλα κιόλα.
1: Ναι.
0: Πόσο ο Μάνταλος έχει φτάσει σε μια ηλικία που αρχίζει σιγά σιγά και σκέφτεται τον άνθρωπο στον επίλογο. Βλέπεις ότι συνεχώς προκύπτει μια τέτοιου τύπου απώλεια. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις ένα πρωτάθλημα χωρίς Έλληνες.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Ειδικά όταν οι ξένοι που έρχονται, δεν είναι και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, στο μπάσκετ. έρχονται παιχταράδες. Ωραία. Το δεν είναι το ίδιο.
1: Ωραία, καλή πάσα αυτή, γιατί υπάρχουν και Έλληνες που διακρίνονται, έτσι. Καραλής.
0: Ναι.
1: Υπτάμενος Μανόλο πέταξε χθες στα 6-12.
0: Τι κάνει αυτός ο
1: τύπος? Για το νέο. Εγώ στο έχω πει ότι θα τον κερδίσει τον Ντουμπλάντης και εσύ μου λες αποκλείεται. Τέλος πάντων, χθες δεν τον κέρδισε τον Ντουμπλάντης. Απλά στην προθέρμανση ο Ντουμπλάντης ένιωσε ενοχλήσεις. Έμεινε μόνος του ο Μανόλο, πήγε στα 6-12 και πήρε διαμαντάκι. Πήρε το διαμάντι. Ξέρεις τι γίνεται το Diamond League? Γίνονται διάφορα meeting ανά την Ευρώπη. Ανά τον κόσμο και οι πρώτοι παίζουν στον τελικό. Αυτό ήταν ο τελικός χθες και το πήρε ο Μανόλο. Ενώ ο άλλος ο φίλος μας το χασε.
0: Τεντόγλου,
1: ναι. Ο Τζαμαϊκανός έκανε ένα άλμα στα 8.49 τελευταία.
0: Είχε 8.40 ο Τεντόγλου, δεν ήταν κακός.
1: Ναι, αλλά δεν περίμενε.
0: Παίζουν
1: και άλλοι. Ο Γκέιλ έκλειψε την πρώτη θέση από τον Τεντόγλου στις Βρυξέλλες και αυτός. Ο Τεντόγλου έφτασε, πήγε 8-7, 8-12 κτλ. Στην τέταρτη προσπάθεια έφτασε στο 8.40. Και εκεί που λες, το κερδίσαμε το παλικάρι, το πήρε το διαμαντάκι. Πήγε ο Τζαμαϊκανός στο τέλος και πέταξε στα 8.46. Δεν μπορούσε να απαντήσει ο Τεντόγλου.
0: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Είχα στο μυαλό μου, παιδί μου, ότι είναι πολύ μεγάλα οι οικονομικές απολαύες στο Diamond League. Έξω και Diamond.
1: Δεν είναι, λες?
0: Δεν είναι, γιατί διάβασα χθες πόσα χρήματα πήρε ο Καραλής.
1: 30.000 ευρώ.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Μην τα συγκρίνεις με το
0: ποδόσφαιρο. Μια ισοπαλία στο Champions League είναι ένα εκατομμύριο.
1: Μην τα συγκρίνεις με το ποδόσφαιρο. Για το Στίβο είναι καλά τα ποσά.
0: Δεν είναι Diamond League τα
1: τέτοια.
0: Σοβαρά τώρα. Εντάξει.
1: Τους δίνουν το διαμάντι. Ξέχωρα από τα 30 χιλιάρικα παίρνουν το διαμάντι.
0: Ναι. Οπότε πάνε να πουλήσουν το διαμάντι μετά για να κάνουν. Να το προσθέσουν στο
1: ρολόι και θα πάρω κομπολόι. Ναι.
0: Δεν είναι χρήματα αυτά τα οποία λες.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε.
0: Εντάξει. Επιβεβαιώνει ότι και ο Στίβος περνάει τα δικά του θεματάκια. Να κοιτά, έχει δείχνει από το Μπέτις Ρεάλ χθες τη ματσάρα αυτή, η οποία ήταν πραγματικά ως το φινάλε, πώς να σου πω, έβαλε διάφορα ζητήματα στο χορτάρι. Έλα να πούμε δύο λόγια εκεί για το μπάσκετ.
1: Έλα, τελειώνουμε. Ναι. Για τον μπάσκετ, χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε 82-77 τη Φενέρ. Σήμερα έχουμε τον τελικό.
0: Αύριο δεν είναι? Νομίζω αύριο
1: είναι 8.30. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε στο Μιλάνο, ήταν και ο Πίτερς στο Μιλάνο, έτσι. Και αποθεώθηκε από όσους οπαδούς του Ολυμπιακού υπήρχαν εκεί εκείνη τη στιγμή. Ο Μοντέρο είδε το μάτς, λογικά θα παίξει τον τελικό, αλλά έκανε μεγάλη εμφάνιση ο Ολυμπιακός, παιδί μου.
0: Θα μου πεις, έμεινε.
1: Ναι, θα μου πεις, η ίδια ομάδα είναι η περσινή.
0: Φιλικά είναι. Δεν έχει σημασία. Πολλοί λείπανε. Ναι. Απλά, αν δεν κάνω λάθος, δύο πράγματα έχουν ενδιαφέρον φέτος. Το ένα είναι πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι περιφερειακοί μετά την αλλαγή. Δεν υπάρχει ο Γουάκαμπ, όπως φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν παίκτες που ανεβαίνουν και στο 2, σαν τον Μοντέρο. Χθες λοιπόν, στην τέταρτη περίοδο, συζητιέται αρκετά μήπως ο Φουρνιέ πάει στο 3. Πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Το ξεκίνησε και πέρσι, το δοκίμασε
1: μπορεί,
0: λίγο.
1: Μπορεί, ναι.
0: Να είναι, παίζει μαζί με τον Ντόρση. Το δοκίμασε και πέρσι λίγο Ολυμπιακός. Δεν του πήγε και στην πορεία το άλλαξε. Αν θυμάσαι, έμεινε εκτός πεντάδας ο Φουρνιέ. Ερχόταν από τον πάγκο, ας πούμε, όλη τη χρονιά. Έγινε λοιπόν μια τέτοιου τύπου απόπειρα χθες και βάλανε δυο τους, λέει, τους 22 από τους 25, τους 21, τους 25 στην τέταρτη περίοδο. Εξού και λες ότι ναι, okay, το ξαναφέραμε στο τραπέζι αυτό, τον Ντόρση με Φουρνιέ και Playmaker.
1: Playmaker πήγε πολύ καλά ο Τζόζεφ, ο οποίος έγινε άλλος άνθρωπος.
0: Μισός.
1: Δούλεψε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Θυμάστε, το λέγαμε Χοντρούλη πέρσι.
0: Εσείς τον λέγατε, εγώ δεν έλεγα τίποτα.
1: Εσείς, όχι.
0: Εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω σχολεία για κοιλά.
1: Τους συμμαθητές σου τους προστατεύεις.
0: Ναι. Άγια σου, δεν κάνω σχολεία για κοιλά. Εγώ ποτέ δεν έχω δει τίποτα.
1: Να πούμε World 7 απλώτας, συμμετοχή Πάπα 1. Ο Πάπα έρχεται, παίζει την προετοιμασία, μετά πάει αλλού. Μακιντάι 2 πόντους, Δεζίπογλου, Ντόρση 15, όπως είπες, NDIE 2, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ 10, Ντάνστον συμμετοχή, 40 χρονών ο Ντάνστον.
0: Ντάνστον, λέει, σε 6 μήνες μπορεί να πάρει ελληνικό διαβατήριο, είναι παντρεμένος με Ελληνίδα.
1: Με μια βολεμπολίστρια, ναι.
0: Ναι, και θα μπορούσε, αν και εφόσον, φαντάζομαι όμως τους έχει εκεί μόνο για την προπόνηση. Θέλω να σου πω ότι έπαιξε πάρα πολύ στο 4 και ο Ταϊρικ Τζόουνς.
1: Τζόουνς 10 πόντους, Χολ 16 και Φουρνιέ 19.
0: Ναι, και αυτό λοιπόν είχε ένα ντεσού. Ψάχνει έναν power center Ολυμπιακός. Θεωρητικά θα μπορούσε αυτή η δοκιμή να κρύβει κάτι. Αν και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το προφανές, ότι χθες δεν ήταν εκεί ο Σάσα Βεζένκοφ. Αύριο θα έχει μπασκετάκι. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές ταλαιπωρίες. Θα πάρουμε Αντρέα Χανιά αύριο, γιατί να κουβεντιάσουμε και για ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολλούς τραυματίες.
1: Ναι.
0: Χθες χτύπησε και ο Ραγκαβόπουλος.
1: Τρεις επομένως. Ναν,
0: Έχει συνολικά 9 πόντες.
1: 9.
0: Ακύρωσε το φιλικό του. Θα παίζει με το Περιστέρι ένα φιλικό. Έπαιξε με το Μαρούσι χθες ένα. Και ακύρωσε το επόμενο φιλικό γιατί δεν έχει παίκτη να παίξει.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια κατάσταση είναι. Βεβαίως, ευτυχώς για όλους εκείνους δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι κάποιες εβδομάδες, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, είναι ίσως το πιο σοβαρό αυτό, αλλά δεν είναι κάτι παραπάνω από 5-6 εβδομάδες. Αύριο λοιπόν με Αντρέα Χανιά, υποθέτω μπορούμε να πούμε περισσότερα.

0: Λοιπόν φίλε, ενός κακού μοίρια έπονται. Από την πτώση του Φάντομ ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην Τανάγρα και απειλούνται και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κτλ. Λοιπόν, εδώ φτάνουμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Να θυμίσουμε 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός, 9 Εκάρης, 9 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Είπαμε αυτά που έχει στην Γερμανία, στην Ιταλία.
1: Θα πω ένα μεταγραφικό το οποίο υπάρχει. Μόνο ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να μην βρει τον κανονικό τερματοφύλακα την Αγγελόνια απέναντί του στις 16 του μήνα. Γιατί σύμφωνα με τους Πολωνούς, πριν από λίγο κατέθεσε επίσημη πρόταση απόκτησης του ο ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Άρα λοιπόν, εάν και εφόσον επίσημα μεταγραφές στην Ελλάδα ολοκληρώνονται στις 15.
0: Απλά δεν έχουν δικαίωμα να μπουν στη λίστα, έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει λίστα γιατί δεν παίζει στην Ευρώπη.
0: Σωστά, ναι.
1: Άρα είναι και από τους μεγάλους η μοναδική ομάδα η οποία συνεχίζει
0: μπορεί
1: κανονικά,
0: να προσθέσει παίκτες.
1: Χωρίς χρονική πίεση, ουσιαστικά έχει ένα γεμάτο δεκαήμερο προκειμένου να κάνει τις τελικές επιλογές της.
0: Λοιπόν, από τη Σταυρούλα στα Σμαράγδα στα Μουλακά του Διονύση Βελή, Στέφανος Σεμονίδης, Ανδρέας Χανιάς. Καλό απόγευμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων λογικά με τη Βιγιάννα Βαρδί. Και επέστρεψε και ο Οδυσσέας
1: Ιωάννου. Ο Οδυσσέας Ιωάννου, μαυρισμένος και μια χαρά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Διάνα Βαρδί. Στρατιωτικό αεροσκάφος F4 Phantom συνετρίβει στην Τανάγρα την ώρα της επίδειξης στο πλαίσιο της διοργάνωσης Athens Flying Week υπό διευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες. Αμέσως μετά τη συντριβή έγινε έκρηξη, ενώ όπως μεταδίδει το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι έχει συμβεί με τους δύο χειριστές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Phantom έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία. Αμέσως μετά την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου, προκλήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, μία ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Το αεροδρόμιο κοινώθηκε από το κοινό που συμμετείχε στην εκδήλωση. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μόλις ενημερώθηκε για το ατύχημα, διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει στην Αθήνα. Με ενδιαφέρον αναμένεται στις 8 το βράδυ η ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, που αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που αφορά το σύνολο των πολιτών. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-2031. Την πεποίθησή του ότι η πρόκληση τώρα είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τελετή των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία είναι η τιμόμενη χώρα. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα με τα αστυνομικά μέτρα να είναι σε ισχυρά εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Σε μία ώρα περίπου στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στις 5:30 στην πλατεία Χάνθ η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις συνταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο Άγαλμα Πενιζέλου η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση ή εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο κάτω Σαμικό Ηλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο της κατοικίας του στο Μαραθώνα. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού, ωστόσο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο απάτης σε βάρος του δημοσίου, καθώς μέσω της μη δηλωθήσης του θανάτου φέρονται να λάμβαναν τη σύνταξή της επί πολλά χρόνια. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31 ετών που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ασκληπείο της Βούλας. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31 ετών για παράβαση του νόμου περιόπλων. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο ενοπείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας το διόρροφο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανειλίδος. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά αιθρίος στην Αττική, θερμοκρασία από 22-35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες, ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
5: στους 98 και 3.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Αθήνα 984.

Καλώς σας, εδώ είμαστε. Είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Είναι ο Νίκος Κουτούγερας και ο Οδυσσέας Ιωάννου παρέα στο στούντιο. Η εκπομπή ως σύντονη ρεύεται. Θα πάμε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Καλή σεζόν έχουμε, παιδιά, πάντως, γιατί αυτή είναι η πρώτη ζωντανή εκπομπή του OSID ονειρεύεται μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Πάμε δηλαδή να περάσουμε μέσα από τους μήνες, πάμε να περάσουμε πάλι μαζί τα Σαββατοκύριακα μέσα από τις εποχές, με τραγούδια, με απώλειες, με καινούργια πράγματα, ελπίζω, όπως κάθε χρόνο δηλαδή.

Από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τι έχει μείνει από τη φωτιά, τι έχει μείνει από τους ανθρώπους εννοεί, δηλαδή, από τα κοινά όνειρα της Νιώτης, ποιος κοιτάει ακόμα ψηλά, ποιος δεν θυμάται ή κάνει πως δεν θυμάται. Όχι πάντα με δική του ευθύνη, από επιλογή, αλλά απλά επειδή το πράγμα στράβωσε τόσο πολύ στην πορεία που δεν μπορούσαν τελικά να κάνουν αλλιώς. Γι' αυτό, όταν μιλάμε για ανθρώπους, παιδιά, όχι εύκολες κρίσεις.

Η οδύση κύριο Γαρασκάκη από το Διονύση Αβόπουλο, από ζωντανή ηχογράφηση. Παρά το γεγονός ότι ως γνωστόν ονομάστηκε έτσι για να μπορέσει να αποφύγει τα χρόνια της λογοκρισίας, ήταν μια τρίπλα του Σαββόπουλου και το τραγούδι ήταν στην αρχή ο Δήσο κύριο Καρεσκάκη. Θα μπορούσε να ρωτηθεί κάποιος, okay, εφόσον έχουν περάσει τα χρόνια αυτά, για ποιο λόγο δεν αποκαθίσταται η αλήθεια και από εδώ και πέρα να το λέμε όπως γράφτηκε ο Δήσο Τσεκεβάρα. Νομίζω ορθώς το λέμε όπως το λέμε, γιατί το τραγούδι φέρει πάνω του και την εποχή που γράφτηκε. Οπότε δεν χρειάζεται καμία μετονομασία, έτσι πρέπει να συνεχίσει να λέγεται. Ο Δήσο Τσεκεβάρα. Μπερδεύτηκα, εννοώ πρέπει να συνεχίσει να λέγεται ο Δής στο Γιώργο Βαρέσκακη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Αν η ψυχή είχε φωνή, θα παραπονιόταν στο κορμί που την ξεχνάει και την πονάει και την χαλάει. Ή όπως έγραψε μια άλλη ψυχή, μισός ψυχή, μισός κορμί. Σκοπός είναι να ζήσουν και τα δύο ισόποσα, με τα ίδια δικαιώματα. Του Γιώργου Ανδρέου το τραγούδι αυτό, η μουσική του Γιώργου Ανδρέου, τα λόγια γραμμένα από τον Λάκη Λαζόπουλο και ο Μανώλης Λιδάκης στο δίσκο του Υλικό Ονείρων. Έχουμε ξαναπεί, στο μοναδικό δίσκο της μεγάλης πορείας του Μανώλη Λιδάκη, που δεν είχε λαϊκό ήχο, δεν είχε αμιγώς λαϊκές ανορχιστρώσεις, και όμως παρόλα αυτά ένας δίσκος που άφησε αρκετά τραγούδια.

Τα νησιά της Ειρήνης, παρέα Μπάμπη Στόκας με τον Πάνο Κατσιμίχα πριν από αρκετά χρόνια. Ένα τραγούδι με σαφείς αναφορές στις country μπαλάντες, κυρίως λόγω της χρωματικής φυσαρμόνικας. Και εδώ ο Φίβος Λιβωριάς, ένα τραγούδι που μιλάει για τις λέξεις που παλεύουν να κρατήσουν ή να βρουν τις νέες τους αντιστοιχίες με πράγματα και έννοιες και αισθήματα.

Χαράζει το όνειρο από την Αδριάννα Μπάμπαλη, που εξ όσων γνωρίζω ετοιμάζει καινούργια τραγούδια, ηχογραφεί τα καινούργια της τραγούδια. Το συγκεκριμένο γραμμένο από το Δημήτρη Μητσοτάκη τα, η μουσική, και από το Χρυσόστομο Μουράτογλου τα λόγια. Και αντίστροφα. Και πηγαίνουμε στην Θεοδοσία Τσάτσου να τραγουδάει Γιώργο Μίχα ένα τραγούδι για την Άννα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Υπό διευκρίνηστες έως τώρα συνθήκες. Αμέσως μετά τη συντριβή έγινε έκρηξη, ενώ όπως μεταδίδουν πληροφορίες, το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές σχετικά με την τύχη των δύο πιλότων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Phantom είχε κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία. Αμέσως μετά την πτώση του πολεμικού αεροσκάφους, προκλήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βιωτίας. Το αεροδρόμιο κενώθηκε από το κοινό που συμμετείχε στην εκδήλωση. Στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Τανάγρας, Βασίλη Περγάλια, που μίλησε στο Sky, η φωτιά ελέγχεται και ευελπιστεί ότι σύντομα θα σβήσει. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία στη γύρω περιοχή. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μόλις ενημερώθηκε για το ατύχημα, διακόψει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει στην Αθήνα. Με ενδιαφέρον αναμένεται στις 8 το βράδυ η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων που θα αφορά το σύνολο των πολιτών. Τα μέτρα θα έχουν ορίζοντα πέραν του 2027, αποτελώντας, όπως λένε οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-31. Την πεποίθησή του ότι η πρόκληση τώρα είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στην οποία είναι τιμόμενη χώρα. Συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί με τα αστυνομικά μέτρα να είναι ισχυρά εν ώψη και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. 5:30 στην πλατεία Χάνθη, συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, και στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν οργανώσεις ανταξιούχων και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στις 6 στο άγαλμα του Βενιζέλου, συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του εξουσιαστικού χώρου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο κάτω Σαμικό Ηλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτους Ορεστιάδας. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από το Δήμο Ορεστιάδας και το ΓΕΘΑ. Τη Δευτέρα θα δικαστούν από το αυτόφορο 68χρονο και ο γιος της για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού σε βαθμό πλημελήματος, πράξη που αφορά στην κατηγορία ότι έθαψαν την υπερήλικη γυναίκα, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Αν το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, τότε το αδίκημα θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, αλλιώς θα είναι πλημέλημα. Και οι δύο κατηγορούμενοι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης τη Δευτέρα παραμένουν υποκράτηση. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του 31 ετών που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας για απόπειρο ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής στο Ασκληπιό της Βούλας. Στο μεταξύ, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31 ετών για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Σοβαρές ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στο ενοπείο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα, καταστρέφοντας το διόρφο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανιηλίδος. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League στις 7 Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 ΑΕΚ Άρης. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Πεθαμένες καλησπέρες. Ο Μίλτος Πασχαλίδης το έγραψε, ο Δημήτρης Μητροπάνος το είπε. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ, στον Αθήνα 984, όπως Σύντο ονειρεύεται. Νίκος Κοτούγερας και Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Μια φορά και ένα καιρό, σε συναυλία του Μιλτού Πασχαλίδη, επαιτειακή, με καλεσμένο το Γιάννη Χαρούλη στο θέατρο Βράχων, Μερίνα Μερκούρη, από εκεί η εκτέλεση αυτή του Καπηλιού. Μιλτός Πασχαλίδης, ο οποίος θα ολοκληρώσει την καλοκαιρινή του περιοδία με δύο μεγάλες συναυλίες στο Λυκαβητό, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, για τις 23 είναι sold out, έχουν μείνει κάποια ελάχιστα εισιτήρια για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Στον Μικρούτσικου Μόνο Ελευθερίου και ο Χρήστος Τιβαίος, τον Άμλετ της Ελλήνης από τον ομότιτλο δίσκο. Σωκράτης Μάλα μας άλκησε αλκαίος για τη συνέχεια. Αρκετά μεγάλη συνεργασία τους, αρκετά τραγούδια έγραψαν οι δυο τους. Αυτό που θα ακούσουμε όμως είναι ένα από τα τρία πρώτα. Η πρώτη συνεργασία του Μάλα με τον Αλκαίο έγινε το 1998. Στο δίσκο 13.000 μέρες, όπου εκεί ο Άλκης Αλκαίος είχε γράψει το Κοντραπούντο που θα ακούσουμε αμέσως, το Της αγκαλιάς η ξενιτιά και το Νησί των Πειρατών.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

Μόνο κρίμα, κρίμα και άδικο. Να μην χωράς πουθενά, να περισσεύεσαι από παντού. Έρχεται στο μυαλό μου τώρα και ιστορία δύο φίλων διαφορετικών, όχι των ίδιων, δηλαδή όχι από άλλες παρέες, όπου είχαν το μεγάλο όνειρο και ξεκίνησαν να το παλέψουν, να ζήσουν στην επαρχία και επέστρεψαν, γιατί τα πράγματα δεν είναι ποτέ όπως τα φαντάζεσαι. Αλλιώς θα έχεις το μυαλό σου και αλλιώς τα βρίσκεις. Μιλάω για ανθρώπους και όχι για καταστάσεις. Όταν είσαι καλοκαίρι σε ένα μέρος, οι αγκαλιές είναι ορθάνυχτες. Όταν πηγαίνεις χειμώνα με βαλίτσες, λέγοντας ήρθα να γίνω ένας από εσάς, οι αγκαλιές κλείνουν αυτόματα. Στρίδια, άλλοι άνθρωποι.

Δύο φίλοι και συνεργάτες από την Έδεσα πάνε να στήσουν μια μεγάλη κομπίνα, έτσι πιστεύουν, στην Ζηρίχη. Το πράγμα δεν πήγε καθόλου καλά. Αυτό ήταν το βιβλίο του Σάκη Τότλη, ο συνδυασμός Έδεσα-Ζηρίχη. Το βιβλίο αυτό έγινε ταινία. Βαλκανιζατέρ, έγινε από τον Σωτήρη Γκορίτσα. Σωτήρης Γκορίτσας, Νίκος Πορτοκάλλου, είναι σχεδόν ένα. Δηλαδή στις πιο πολλές ταινίες του Γκορίτσα, τη μουσική την έχει γράψει ο Νίκος Πορτοκάλλου. Από εκεί το τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Και για τη συνέχεια ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγουδάει παρέα, μάλλον όχι παρέα, η απαγγελία του Γιώργου Μιχαλακόπουλου. Τραγουδάει Γιώργο Τσαγκάρη και λόγια του σπουδαίου Τάσου Λιβαδίτη.

κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρά μας ήπειρος.

αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού, και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

0: Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.
1: Αλλά

κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

Αυτή ήταν η πρώτη μας μετακαλοκαιρινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Νίκος Κουτουγεράς και Οδυσσέας Ιώνατσαν παρέα στο στούντιο εδώ του Αθήνα 84 με την εκπομπή «Ο Συντονιρεύεται». Ακολουθεί ακριβώς στις 6 δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας και αμέσως μετά ζωντανά τα σούλεπτα κύλη, τα δικά μας απογεύματα. Αύριο το μεσημέρι, τα απογευματάκια, αν θέλετε, στις 4 θα είμαστε εδώ. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: Triple collateral on free for all.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

Δεν θα θέλα, σου είπα, να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Για σένα που δεν έφτασα ποτέ στο φθινό πορεινό.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κόμμα.

0: σιγά σιγά.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
2: Get the music right.

είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό.

Μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της Ιδονής. Σε λίγο πάλι θα σαλπάρει το μπουρίνι της νύχτας, μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.